0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική.

0: News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γεωταχή, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σίμι Βάλεϊ, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Λατρεμένη συμπαρουσιάστρια, καλημέρα.
1: Βέβαια, καλημέρα, λατρεμένη συμπαρουσιάστρια.
0: Θέλω να σου πω ότι έπεσα από τα σύννεφα. Όταν είδα χτες την είδηση, πρώτα στα sites, μετά στα κανάλια, φυσικά τη μεταδώσαμε και εμείς πρώτοι πάντα. Εδώ, Ergonus Radio είναι πρώτη.
1: Δεν σε ρώτησα καν. Δεν ακούσει.
0: Για την έρευνα του FBI και την εξιχνίαση αυτής της ιστορίας με τη μαφία στα Βορείς. Ρε εσύ, είναι δυνατό? Κάτω εκεί στα Βορείς για να υπάρχει μαφία.
1: Έπεσα από τα
0: σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα.
1: Λέω, δεν μπορεί, είναι μεταξύ των γνωστών οικογενειών που έγινε ό,τι έγινε. Ψάχνω. Είναι άλλη. Είναι άλλη.
0: Σου έκανε εντύπωση όμως αυτό. Σου έκανε τεράστια εντύπωση, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Ναι, διότι τα Βορίζια.
1: Τουλάχιστον περίμενα.
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, και αυτό είναι που σε κάνει να αναρωτιέσαι ακόμη περισσότερο. Η αστυνομία που είναι μόνιμα εγκατεστημένη εδώ και πόσο κανένα χρόνο.
1: Γι' αυτό του βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι εγκατεστημένη η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Βασίλη μου.
0: Αυτό. Ναι. Είναι μερικά πράγματα που δεν τα πιστεύεις, ε. Λες είναι δυνατόν κι όμως να.
1: Νομίζω ότι βλέπεις Κόπολα.
0: Κόπολα, ναι.
1: Φιλμ του Κόπολα.
0: Λοιπόν, με κάτι τέτοια. Να, η ζωή μας, ας πούμε, έχει γίνει σινεμά. Μόνο που μερικές φορές αυτό το σινεμά περιέχει και στιγμές θρίλερ. Δυστυχώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην το παίρνουμε τώρα
1: έτσι,
0: πρωινιάτικα αυτό. Έχει και κομμωδία, έχει και δράμα. Έχει και σάτυρα.
1: Έχει και.
0: Και τη κακιά φορά σάτυρα καμιά φορά, αλλά λέμε τώρα.
1: Έχει και συναισθηματισμό, έχει και συναισθηματικές ταινίες, όλα τα έχει.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, σήμερα είναι 3η 19 Μαΐου. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δεκαήμερο του 5ου μήνα του χρόνου.
1: Τον καραφάγαμε το Μάιο, αυτό έχω να σου πω.
0: Όπως ακριβώς τα λες, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα καιρό άστατο με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι, και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα μου πεις, Ραδαμόπουλε, τι χαμηλές? 27 που βλέπω στη Μακεδονία και τη Θράκη, 27 στη Θεσσαλία χαμηλές. Όχι.
1: Είναι
0: στα Επτάνησα θα είναι 21, ας πούμε.
1: Να,
0: σου λέω
1: είναι.
0: Τώρα για παράδειγμα.
1: Και είναι, ναι, και νυχτερινές θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες. Χθες, ναι, ήταν κάτω από 10 σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Πάντως εδώ στην Αττική θα έχουμε λίγη συννεφιά που μετά το μεσημέρι θα αυξηθεί και θα φέρει όμβρους, λέει, ή τοπικές βροχές. Εδώ ενδέχεται να εκδηλωθεί και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι 2 με 3 μποφόρ αρχικά νοτιάδες, μετά θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς, μέχρι 4 και 5 και 6 μποφόρ τοπικά. Θερμοκρασία 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός, θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς. Και αυτή την ώρα που σου μιλάω, Μαρία μου, κυρίες και κύριοι, δείχνει εδώ 17 Αγία Παρασκευή, 17 Αθήνα, 18 Πειραιά, 17 Θεσσαλονίκη.
1: Για να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, η φετινή άνοιξη είναι άνοιξη.
0: Είναι άνοιξη.
1: Με τις ωραίες θερμοκρασίες της, με τις βροχούλες της, ποτιστικές. Τώρα, μου ρίξει καμιά καταιγίδα, καλοδεχούμενη είναι να μου πλύνει τα μάξι.
0: Σαν
1: μετά την ασπροβρόχη του Σαββατοκύριακου.
0: Ergonus Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στα μικρόφωνα και απέναντί μας, στον ήχο, ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Για το περιεχόμενο της εκπομπής φροντίζουν Γιάννα Ρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Στη μουσική επιμέλεια είναι η Ήρα Πανανίδου και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστοί και καθιερωμένοι.
1: 2. Πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Ergonus Radio. Είναι δύο λέξεις. Ergonus η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσω Facebook, μπαίνετε στη σελίδα μας τις πρωινές διαδρομές, τη βρίσκεται μέσω αναζήτησης πληθρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές, δύο λέξεις έτσι, και όταν μπείτε μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1919, δηλαδή πριν από 107 χρόνια, καλά δεν το λέω,
1: καλά.
0: 1919, 107 χρόνια.
1: Καλώς την αφαίρεση, καλώς χωρίς κομπιούτερ.
0: Ναι. Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και έτσι ξεκίνησε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Για το λόγο ακριβώς αυτό, για την επέτειο λοιπόν αυτή, σήμερα η μέρα έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αναγνωρίστηκε επισήμως η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού το 1994, με νόμο της Ελληνικής Βουλής, και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης. Οι Τούρκοι ούτε θέλουν να ακούνε για γενοκτονία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ενώ και σε εμάς εδώ υπήρχε μια ολόκληρη, πώς το πούμε τώρα, συζήτηση, αντιπαράθεση για το αν ήταν σφαγή ή γενοκτονία. Ναι.
1: Έχουμε συζητήσει άλλα κι άλλα. Και τα αυτονόητα συζητάμε καμιά φορά.
0: Οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 υπολογίζονται σε 200 με 350 χιλιάδες, σε ένα σύνολο 750 χιλιάδων περίπου.
1: Απίστευτα, μεγάλος αριθμός. Σήμερα, εκτός από ημέρα μνήμης και για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας. Αυτό ξαναπέστε, θα μου πεις.
0: Ναι, με στόχο την προώθηση του πνεύματος φιλίας, αλληλεγγύης, ανεκτικότητας και μη διάκριση στον αθλητισμό. Έτσι, έχει ενταχθεί στο καλεντάρι του ΟΗΕ, στις Διεθνείς Μέρες του ΟΗΕ, με σκοπό να βασιτώσει, καταπολεμηθεί, πώς το πω τώρα, ο φανατισμός στον αθλητισμό.
1: Ο σκληρός ανταγωνισμός. Εγώ θυμάμαι ακόμη μια έκθεση στις Πανελλήνιες για την άμυλα που κανείς δεν ήξερε τι είναι άμυλα κτλ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού.
0: Και είναι και Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Θα πούμε ότι όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε οι περισσότερες και οι περισσότεροι, γιατί πια έχει γίνει σαφές, το έχουν καταστήσει σαφές οι γιατροί, η επιστημονική κοινότητα γενικότερα, με όλους τους τρόπους, ιδιαίτερα η μεγαλύτερη ηλικία το γνωρίζουμε, ότι το εντέρο είναι ο καθρέφτης της υγείας μας.
1: Το λένε αυτό, έτσι. Το λένε, και έχουν δίκιο και κρούν, χτυπάνε και το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί όλο και σε νεότερες ηλικίες παρουσιάζονται προβλήματα.
0: Διάφορες παθήσεις.
1: Προφανώς συναρτώμενα με τη διατροφή μας. Είναι και το πόσο υγιεινή είναι η διατροφή μας.
0: Είναι και η μέρα υπερηφάνειας, λέει, των άφυλων ατόμων.
1: Μάλιστα.
0: Μέρα ευαισθητοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
1: Για τα άτομα που δηλώνουν άφυλα.
0: Ναι.
1: Ή αισθάνονται.
0: Hey, gender.
1: Ή αισθάνονται άφυλα.
0: Τι να έχει γίνει αυτό το παιδί από την Eurovision, θυμάσαι που είχε κερδίσει την Eurovision.
1: Ο Νέμο.
0: Ναι, ο Νέμο. Ο
1: Νίμο.
0: Νίμο.
1: Νομίζω ότι ναι, έβλεπα το. Ξανά έβλεπα τώρα με την Eurovision το τραγούδι του. Τώρα γι' αυτό το θυμήθηκα. Έχω να σου πω ότι γιορτάζω ο Αγαμέμνονας.
0: Ο Μένιος.
1: Ο Μέμνον.
0: Ο Μένιος.
1: Ναι.
0: Και η Μεμνία. Και ο Πατρίκιος και η Πατρικία, γιατί η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Πατρικίου του Ιερομάρτυρος. Θα το πούμε αυτό, και του Μενάνδρου και Πολυένου Μαρτύρων. Αυτοί οι δύο μαρτύρησαν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, εάν γιορτάζετε σήμερα.
0: Εάν γιορτάζετε σήμερα, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα, γιατί έχουμε θέματα πολλά. Καταρχάς, τον Ντόναλντ Τραμπ τον έχουν αρχίσει να τον παίρνουν πια στο μεζέ οι Ιρανοί. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό.
1: Καιρό τώρα, αλλά όσο πάει, όλο και πιο σημαντική γίνεται.
0: Για μία ακόμη φορά ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν πέσει στα βράχια, έτσι, κανονικά. Δηλαδή, ναι. Ήταν έτοιμος για επίθεση σήμερα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε χτες το βράδυ, με αφορμή μια επικοινωνία που είχε με διάφορους Άραβες ηγέτες, ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ναι.
0: Τον πίεσαν όμως αυτοί, ναι, να αναβάλει τα σχέδια, αφού, λέει, επί του παρόντος οι συνομιλίες συνεχίζονται και ο ίδιος θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σοβαρές. Και ότι τελικά θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ναι.
1: Τώρα, έχω την αίσθηση πάντως μετά.
0: 2-3 μέρες είπε θα περιμένει.
1: Πόσες φορές όμως.
0: Πόσες φορές το έχει πει το 2-3 μέρες, ναι.
1: Και για τη συμφωνία και ποια είναι η συμφωνία και πού συμφωνούν και πού διαφωνούν. Το Ιράν τρολάρει από την άλλη πλευρά.
0: Τρολάρει κανονικά.
1: Και αυτό δείχνει και μια άνεση που έχει δημιουργηθεί στην Ιρανική πλευρά. Γιατί πια γνωρίζει, ενώ ο πόλεμος ξεκίνησε για το εμπλουτισμένο ουράνιο, ουσιαστικά τα στενά του ορμού, στα οποία εστίασε το ενδιαφέρον του, μετακίνησαν τη συζήτηση και έχουν καταστήσει ακόμη ισχυρότερο το Ιράν. Το σίγουρο είναι ότι η διεθνής οικονομία πλήττεται από τον πόλεμο. Βρισκόμαστε συμπληρώνεται ο τρίτος μήνας στις 28. Το πετρέλαιο όλο και πιο υψηλά ανεβαίνει. Έχω να σου πω ότι στα βενζινάδικα, εχθές έλεγε 2.10, τώρα βλέπω ότι έχει περάσει το 2.10.
0: Να είναι καλά.
1: Είναι 2.12, 2.13.
0: Υπάρχουν λεφτά.
1: Πάντα υπήρχαν.
0: Υπάρχουν λεφτά. Πάντως, επειδή λέμε για τρολάρισμα, να έχετε κι εσείς μια εικόνα, δεν έχει βγει κάποιος από την επίσημη ηγεσία του Ιράν να τρολάρει τον Αμερικανό Πρόεδρο, προφανώς για να μην δυναμητήσουν τελείως. Αλλά βάλαν τον πρώην διοικητή των φρουρών της Επανάστασης, έναν κύριο Μοχσέν Ρεζάι, ακούει αυτό το όνομα, Μοχσέν Ρεζάι, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στο X, διότι παρά τον πόλεμο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια χαρά λειτουργούν. Πάνε, ναι, και στο Ιράν, παντού. Έκανε μια ανάρτηση στην οποία ουσιαστικά γράφει πως είναι μάταιη η ελπίδα του Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν. Και ότι ουσιαστικά αυτές τις προθεσμίες τις δίνει μόνος στον εαυτό του, προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την αυταπάτη ότι οι Ιρανοί θα παραδοθούν.
1: Τελειώνουμε, θα τελειώσουμε σε λίγο. Το σίγουρο είναι ότι μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Έχει εγκλωβιστεί σε αυτόν τον πόλεμο. Όπως θα αλλάξει και το καθεστώς, όποια και είναι η εξέλιξη στα στενά του ορμούς. Δεν θα κάνει καμία σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.
0: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Ντρεζάη πάντως.
1: Τι άλλο είπε?
0: Ότι το βλέπω εδώ και πολύ σωστά τα παιδιά στην αδελφή μας στο Air News το έχουν επιλέξει ως βασικό τίτλο. Ότι θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν.
1: Μάλιστα. Κανονικά.
0: Θα παραδοθούν οι ΗΠΑ.
1: Το τρολάρισμα που λέμε δεν.
0: Κανονικότατα.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Στο μεζέ.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, το θέμα το οποίο κυριαρχεί είναι όλη αυτή η κινητικότητα στα πολιτικά κόμματα, υπάρχοντα και υποίδρυση. Η αλήθεια είναι ότι
1: κόσμος
0: πάει και έρχεται.
1: Κόμματα πάνε και έρχονται.
0: Ηρίστο εμπαρόδο να σας πούμε ότι στο χώρο της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρατηρείται και μεγαλύτερη κινητικότητα εν ώψη της ίδρυσης, ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη, δίνει τώρα μια συνέντευξη στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ. Έχει αναφερθεί σε πολλά και διάφορα, θα στα πούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση επέμεινε στην πολύ σκληρή ρητορική του απέναντι στον κύριο Παύλο Πολάκη.
1: Ναι, έτσι. Γιατί χτες είχαμε αντιδράσεις για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
0: Ο κύριος Παυλής μίλησε στη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είπε ως στέλεχος, λέει, το ξεκαθαρίζω.
1: Ναι. Αλλά εγώ είμαι και παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα μιλημένα τιμημένα.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Όχι, είχαμε και διαφοροποιήσεις ηχηρές και του κυρίου Παπαδημούλη και του κυρίου. Ηχηρές, αλλά προσεκτικές. Και του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου. Υπάρχουν αντιδράσεις για τη διαγραφή Πολάκη. Και αν μου πεις ότι στο χώρο της κεντροαριστεράς πάνε και έρχονται, στο γραφείο της κυρίας Γρατσία να δεις πόσοι πάνε και έρχονται.
0: Εσύ.
1: Γιατί εκεί συλλέγονται υπογραφές.
0: Ναι,
1: για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Τζίφρες που λέει και ένας φίλος μας εδώ πέρα. Μπαίνουν τζίφρες για το κόμμα. Προφανώς λέγεται ότι ο λόγος για τον οποίο δεν επισκέφθηκε τον Άριο Πάγο χτες η κυρία Καριστιανού.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές ότι λέγαμε, ναι, περιμέναμε χτες να πάει.
0: Να πάει. Είναι επειδή θέλει να το κάνει πιο φαντεζή, με μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών. Δεν μπορεί να υποθέσει κανείς ότι δεν βρήκε 700
1: υπογραφές. Θέλει να πάει
0: υπογραφές.
1: Με πολλές χιλιάδες
0: υπογραφές. Θέλει να πάει με χιλιάδες υπογραφές, ναι, να μπουν οι τσίφρες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ώρες έχει φουντώσει μια έντονη σεναριολογία γύρω από το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τους υποστηρικτές, τους, δεν θέλω να πω τη λέξη χρηματοδότες, αυτούς που βοηθούν.
1: Όχι, ναι.
0: Βοηθούν, ναι, με τον οβολόν τους.
1: Γιατί εμείς δεν μιλάμε για χρηματοδότηση, ότι δεν ξέρουμε, ξέρετε, ναι, πάρα πολύ καλά ότι δεν μας αρέσουν τα σενάρια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μιλάμε για ό,τι γνωρίζουμε, ναι, ή για ό,τι, ναι, έχουμε, ναι, πληροφορίες.
0: Το βέβαιο είναι ότι τρεις άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται πάρα πολύ έντονα γύρω από την. Πώς να πούμε, τα ρωσικά πράγματα. Να το πούμε έτσι, τα ρωσικά πράγματα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Είναι επιλογή να φανεί τόσο ταυτισμένη με τη Ρωσία?
0: Δεν το ξέρω.
1: Να φανεί αυτό το κόμμα, ναι,
0: Δεν το ξέρω.
1: Μα έχω μια απορία.
0: Πάντως είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα της.
1: Τους δύο τους λέγαμε χτες.
0: Τους δύο τους λέγαμε χτες.
1: Προσθέθηκε κι άλλος.
0: Να πούμε ότι είναι ο κύριος, ο συναδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Πολλά χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Στη Μόσχα.
1: Σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Τώρα εργάζεται στο Open το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Το Open του κυρίου Σαββίδη.
1: Παραμένει στο Open ο Θανάσης.
0: Βεβαίως, και τσακώνεται στον αέρα, ενίοτε τσακώνεται στον αέρα με τον Παντελή τον. Ναι, τσακώνται, αρπάζονται στο
1: τα τελευταία χρόνια. Μετά τον πόλεμο
0: γίνει
1: στην Ουκρανία.
0: Σαν το δίδυμο, το λένε και γελάμε. Ναι. Γι' αυτό το λέω και εγώ, έτσι και μάλιστα στον αέρα. Γιατί εντάξει, είναι, κάνουν πλάκα και μόνοι τους και σε αυτό τους βγάζουν το καπέλο.
1: Είναι και ένα έβριμα.
0: Είναι σαν το Muppet Show, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό, ένα έβριμα, ναι.
1: Την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βέβαια, ο Θανάσης δεν έλεγε ότι ήταν εισβολή.
0: Όχι, όχι.
1: Ας τα αφήσουμε τώρα. Πάμε σε άλλο πόλεμο. Σας κουράζουμε.
0: Επιχείρηση
1: ακριβώς. Ο Παντελής έλεγε ότι είναι.
0: Ο άλλος, το άλλο. Πάντως η παρουσία του Θανάση Αυγερινού είναι μια εμφατική, εμβληματική,
1: ναι, ναι,
0: παρουσία.
1: Και στο ποια φωτογραφίζεται, είναι συνεχώς στο πλάι της κυρίας Καριστιανού.
0: Μας έλεγε χτες ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι απηχεί και εκφράζει τις θέσεις της Ρωσίας, όχι ως πράκτορας, το ξεκαθάρισε αυτό, έτσι, ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασπάζεται, ναι, αυτές, τις υιοθετεί, τις, ναι, πιστεύει. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ο Θανάσης έχει
1: τίποτα,
0: αυτή τη θέση, έτσι. Ναι, είναι η άποψή του αυτή.
1: Δημοκρατία. Έχουμε αυτή είναι η άποψή του, την εκφράζει ελευθερία.
0: Λοιπόν, ο δεύτερος είναι ο κ. Στράτος Χιουρδάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
1: Επιχειρηματίας, ο κ. Χιουρδάκης.
0: Ο κ. Χιουρδάκης.
1: Ήταν αυτός που έκανε το live, τη live μετάδοση.
0: Ναι.
1: Τη ζωντανή μετάδοση.
0: Στα ρώσικα, με ρώσικους υπότιτλους.
1: Με ρώσικους υπότιτλους.
0: Στα ρώσικα. Και ο τρίτος που είδαμε.
1: Και το προφίλ στα social media είναι με. Και με ρώσικα γράμματα.
0: Στα social, βρε, πες το. Μην το λέει social media, που τα social το λέει το κορίτσι. Στα social. Στα social. Και υπάρχει και ένας επιχειρηματίας, λέει τώρα. Που ο κύριος Γιάννης Μωυσίδης.
1: Α.
0: Ναι, ο οποίος διατηρεί προσωπική, αλλά λέει, λένε οι πληροφορίες και τα σενάρια, και επαγγελματική σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Με την κυρία Καριστιανού. Ναι. Και εν πάση τόσο είναι σε θέση να έχει εμπειρία. Εμπειρία από τη Ρωσία. Παλαιότερα, λέει, είχε συνεργαστεί με τον κρατικό φορέα δορυφωνικών υπηρεσιών.
1: Α,
0: της, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Όλο και καλύτερο γίνεται.
0: Ναι.
1: Και ένας ηθοποιός υπάρχει, μου είπες, τον επιχειρηματία.
0: Αυτός δεν είναι
1: όπως
0: ο άνθρωπος. Αυτός, κάτσε τώρα, αυτός δεν είναι, είναι και αυτός Ρώσος. Θέλω να
1: Όχι.
0: πω, σχέση με τη Ρωσία, δεν ξέρω.
1: Αλλά μάθαινε Ρώσικα.
0: Α, μάθαινε, εντάξει.
1: Έχει μια σχέση, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο έχει μια σχέση με τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Και ήξερε τον κύριο Σκιουρδάκη. Ο κύριος Σκιουρδάκης τον στρατολόγησε. Έτσι λέγαμε παλιά στα κόμματα, τον στρατολόγησε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει, αντιλαμβάνεται κανείς, μια ζύμωση, μια κινητικότητα.
1: Και ένα ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Σε ποιους χώρους
0: απευθύνεται.
1: Ότι, βέβαια, ότι απευθύνεται στον αντισυστημικό χώρο.
0: Έβλεπα χτες τα τηλεπαράθυρα τα πολιτικά. Ξέρεις, το βράδυ φουντώνουν διάφορα τηλεπαράθυρα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: η ώρα που ανθίζουν.
0: Βεβαίως,
1: το πρωί
0: ναι.
1: τα λουλούδια, το βράδυ τα τηλεπαράθυρα ανθίζουν.
0: Που λέγανε για τα λουλούδια όλα που έχουν μπει στον κήπο της πολιτικής τώρα με τα υποίδρυση κόμματα.
1: Είναι
0: και πραγματικά είναι και κάτι που λες, εσύ τι να κάνει αυτός. Και εσύ έχεις να τον ακούσεις 40 χρόνια. Ή 40. 40 είχαμε τον κύριο Γαλανό που έλεγες εσύ. 40
1: ναι,
0: χρόνια. Δεν είχαμε ένα τέτοιο περίπου. 40 χρόνια τον κύριο Γαλανό.
1: Δικαστήριο.
0: Το ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, και ο κύριος Κόκκινος.
0: Κατά κυριολεξία 40 χρόνια.
1: Και δεν είμαι σίγουρο που το λέω κύριο. Δεν...
0: Ναι. Ναι, δεν είμαι. Κανείς δεν είναι
1: ναι,
0: σίγουρος.
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρο και δεν ξέρω αν ζω.
0: Και ναι, αλλά είναι και άλλοι, ας πούμε. Δηλαδή, άκουσα εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει. Εσύ ξέρω τα ξεπλαχνίζεις εσύ και δεν κάνω πλάκα τώρα. Μέχρι και για τον κύριο Καζάκη άκουσα ότι.
1: Και εγώ το άκουσα. Ότι έχει στρατολογηθεί.
0: Έχει, ναι.
1: Ότι έχει στρατολογηθεί. Δεν το έχω τσακάρει. Με επιφύλαξη, με επιφύλαξη το λέω. Ξέρεις τι με έχει εντυπωσιάσει όμως.
0: Για πες.
1: Θυμήθηκα όλους αυτούς τους αντιεμβολιαστές.
0: Ναι.
1: Την περίοδο του κορονοϊού.
0: Ναι,
1: δίναν
0: ναι.
1: μάχες για να μην εμβολιαστούμε. Μετά αρρώστησαν κάποιοι από αυτούς. Νόσησαν και σοβαρά. Ναι. Κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, να μην ανατρέξω τώρα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Κοίταξε.
1: Βλέπω τσούκου τσούκου.
0: Πάντω να σου πω.
1: Συγκεντρώνονται γύρω από την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, και γενικά γύρω από τη Ρωσία αναπτύσσονται συμμαχίες, θέσεις φιλικές, τάσεις φιλικές. Δηλαδή τώρα το λέω για να σε φέρω στα δικά μας τα
1: ναι.
0: ευρωπαϊκά.
1: Ναι, σιγά σιγά γιατί
0: στα ευρωπαϊκά,
1: ευρωπαϊκά
0: και εγώ. Αλλά στη Ρωσία θα σε κρατήσω. Είχαμε μία νέα παρέμβαση της Αγγέλα Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ θυμίζει λίγο το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ που θα το πω. Κάποιους Έλληνες πολιτικούς, δεν θα πω όνομα.
1: Ναι.
0: Κάποιους Έλληνες πολιτικούς που μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα σιωπής επανέρχονται και εστιάζουν μόνο σε ένα θέμα. Εντάξει, ναι.
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό, πουθενά το μυαλό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εν προκειμένου η κυρία Αγγέλα Μέρκελ, η οποία και αυτή είναι τη σιωπή. Εντάξει, μην κοιτάς που είχε έρθει εδώ, είχε πάει σε ένα συνέδριο.
1: Ήταν το βιβλίο της.
0: Το βιβλίο της. Ήταν το βιβλίο. Το βιβλίο.
1: Οι πωλήσεις.
0: Το βιβλίο, ναι. Αυτό πάλι με τα βιβλία, με συγχωρείς που τα παρουσιάζουμε και μετά από 5 χρόνια αφού το έχουν κυκλοφορήσει. Σπάνω το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Λοιπόν.
1: Δεν κρατιέσαι σήμερα, όλα τα θέματα έχεις βάλει. Ναι. Τα έχεις βάλει στο τραπέζι.
0: Η οποία κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν. Πώς λέμε, έχει αποδειθεί στις πρέπουσες διπλωματικές προσπάθειες για την εξομάλυνση των σχέσεών της με τη Ρωσία και την, πώς το πούμε τώρα, την ειρήνευση στην Ουκρανία.
1: Έχει, αγαπά Ρωσία και κυρία Μέρκελ.
0: Δεν αξιοποιεί.
1: Δεν ξεχνά το παρελθόν της.
0: Δεν ξεχνά το παρελθόν της.
1: Να θυμίσω ότι όταν ξέσπασε ο Ρωσο-Ουκρανός, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είδαμε και πάθαμε να επεξαρτηθούμε το ρωσικό φυσικό αέριο, γιατί η κυρία Μέρκελ ήταν από αυτούς που είχαν προσδέσει την Ευρώπη στο ρωσικό άρμα σε σχέση με το. Με το φυσικό αέριο. Κλείνω την παρένθεση.
0: Και πολύ καλά, όχι, τα λες.
1: Τώρα είπες Μέρκελ και θυμήθηκα αυτό που κάθε Δευτέρα ανασκαλεύουμε τη μνήμη μας. Ναι. Και ανασύρουμε γεγονότα σε σχέση με το τι έγινε την περίοδο 2015-2019.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Στο ντοκιμαντέ του που παρουσιάζει ο Sky, είναι στο χιλιοστό.
1: Τσελένης Βαρβιτσιώτης.
0: Δεν το είδα χθες, να σου πω, παραδόθηκα. Με πήρε ο Μορφέας και παραδόθηκα σε αυτό.
1: Πολλά από αυτά τα γνωρίζαμε. Είναι εντυπωσιακός ο κύριος Βίζερ, εντυπωσιακός στις περιγραφές του. Όμως μάθαμε κάτι που το υποψιαζόμασταν. Το επιβεβαίωσε ο κύριος Ζακ Λοντ Γιούγκερ, ο οποίος είπε ότι τελικά όταν είχε πάει η ελληνική αντιπροσωπεία, τότε κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας και η υπουργή του στη Ρωσία και τον κύριο Πούτιν, είχε ζητήσει χρήματα.
0: Έλα ρε εσύ, ναι.
1: Θα σωζόμασταν με ρούβια.
0: Και έδωσε. Ο Πούτιν άνοιξε τους κρονούς.
1: Ναι. Πάρτε ό,τι θέλετε. Επικοινώνησε ο Πούτιν με τον Ζακ Λοντ Γιούγκερ.
0: Ναι.
1: Που μας ζητάνε χρήματα.
0: Ναι.
1: Και απάντησε ο Γιούγκερ, θα το λύσουμε μεταξύ μας το θέμα.
0: Το λύσουμε μεταξύ μας.
1: Επομένω.
0: Συζήτηση καμία που λέμε. Μάλιστα.
1: Φαντάστε, είχε πάθει ο Βλαντιμίρ Πούτιν που είχε πάρει τον Ολάντ. Είχε πάρει τη Μέρκελ. Πήρε και το Γιούγκερ.
0: Για την Ελλάδα.
1: Μόνο εμένα δεν πήρε.
0: Άρα δηλαδή ήταν οι κακοί Ευρωπαίοι που απέτρεψαν τους φίλους Ρώσους να μας δώσουν λεφτά και να μας σώσουν. Αυτό δηλαδή προκύπτει από το ντοκιμαντέρ.
1: Για αυτόν που θέλει να το πάρει έτσι. Ή οι καλοί Ευρωπαίοι που μας έσωσαν και δεν προσδεθήκαμε σε άλλο.
0: Στο άλλο άρμα.
1: Δεν κυκλοφορούσαν με τα ρούβλια στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Ή με τις δραχμές.
0: Τα δραχμάς δεν δίδω. Λοιπόν, που λέγεται. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε, ας πούμε, και για το Final Four και για τα μέτρα ασφαλείας. Μην ξεχαστούμε, γιατί σε 3-4 μέρες έχουμε διοργάνωση μεγάλη.
1: Και ακούω και ένα τραγούδι αφιερωμένο.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολυόταν σήμερα ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πλωστάσιο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά, News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στα μικρόφωνα Νίκος Ιπλάκης, στον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδια. Και πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μας, τον Σπύρο τον Δαρσινό, τον πολύ αγαπητό μας συνάδελφο. Γιατί το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, φτάσαμε στη εβδομάδα του Final Four.
1: Του Σαββατοκύριακο, δεν είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευό
1: μάλλον,
0: Σαββατοκύριακο.
1: Στο ΑΚΑ.
0: Παρασκευό Κύριακο δηλαδή.
1: Ξέρεις ποιο είναι το τραγούδι που αφιερώνουν στους Παναθηναϊκούς για την ΕΡΑ? Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Αχ, να την
1: πάμε στο Σπύρο, πάμε.
0: Γιατί έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας φοβερά, λογικό. Γεια σου Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Τέτοια που μας λέει, τι να κάνουμε ρε Σπύρο?
1: Τα μονόμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μία φορά θα είναι ο ένας πάνω, με άλλη θα
1: Να το, η αισιόδοξη οπτική.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε, μάλιστα στο δικό στο ρεπορτάζ, στο Earth News που έχουν μεταφέρει, ότι τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ΆΚΑ είναι πρωτοφανή. Ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ μεγάλα.
2: Πρωτοφανή δεν θα είναι, γιατί τα είδαμε στο περίπου κατά τη διάρκεια του τελικού του UEFA Conference League το 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάνω σε αυτό
0: το
2: πατρόν, θα λέγαμε, θα κινηθεί η ελληνική αστυνομία. Εδώ βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, καθότι έχουμε 4 αποστολές, έχουμε 4 όγκους οπαδών από διαφορετικές ομάδες και από διαφορετικές χώρες, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως θα υπάρξει μια σχετική ρύθμιση. Λοιπόν, τώρα σε πρώτη φάση έχουμε 4-5 ζώνες ελέγχου γύρω από το ΆΚΑ. Έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί πέρα θα περάσουν όλοι από κόσκινο και εννοείται να μην διαφορετεί κανείς να κινηθεί στην περιοχή χωρίς ταυτότητα και με ενδεχομένως ύποπτο φορτίο, κάποια βαλίτσα, κάποιο σακίδιο, θα περάσει σίγουρα από τον έλεγχο της αστυνομίας. Αυτό να το έχει δεδομένο, προειδοποιούμε για να μην μας λένε μετά ότι δεν μας τα είπατε ποτέ. Το άλλο κομμάτι αφορά τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνοδεύουν τις αποστολές των ομάδων 24/24, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Στατικές δυνάμεις θα υπάρχουν επίσης στα ξενοδοχεία των αποστολών. Δεν συζητάμε βεβαίως ότι θα υπάρχουν μονάδες καταστολής που θα είναι σε επιφυλακή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό της αστυνομικής δύναμης που θα αναπτυχθεί στην γύρω περιοχή.
1: Φανταζόμαστε ότι θα είναι μεγάλη πάντως.
2: Αλλά πηγαίνουμε για 3-4 χιλιάδες αστυνομικούς, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Το ένα και σε μεγάλη ακτίνα τα μέτρα θα εκτείνονται σε μεγάλη ακτίνα την περιοχή, γιατί το ΆΚΑ είναι στο Μαρούσι.
2: Βεβαίως.
1: Να σκεφτούμε ότι αποκλείεται όλο το Μαρούσι, ότι κάπως έτσι αυτή είναι η ακτίνα τόσο μεγάλη.
2: Όλο το Μαρούσι δεν θα αποκλειστεί όλο το Μαρούσι. Το ΆΚΑ είναι μεταξύ Καλογρέζες, Ηρακλείου και Αμαρουσίου, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ένα σημαντικός χώρος γύρω από τις εγκαταστάσεις θα έχει ειδικά συγκεκριμένα μέτρα.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, θέλω να σας ρωτήσω, Σπύρο μου. Νομίζω αυτό είναι που μας αφορά κυρίως όλους όσοι δεν θα καταφέρουμε να πάμε να παρακολουθήσουμε στο ΆΚΑ το Final Four. Τι θα γίνει με τις μετακινήσεις? Διότι φαντάζομαι ότι την ώρα της μετακίνησης των ομάδων από και προς το ΆΚΑ θα υπάρξουν ειδικά μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, ακριβώς. Είναι και το επόμενο που θα σας έλεγα. Αναμένονται να έχουμε κυκλοφοριακές
0: Παρασκευή, έτσι.
2: Θα έχουμε ακριβώς ποιοι δρόμοι θα αποκλειστούν ως προς την μετακίνηση και ποιοι ως προς τη στάθμευση, γιατί και αυτό θα παίξει ένα ρόλο. Θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση προς τους κατοίκους των περιοχών που σας ανέφερα πριν για το πώς να επιβιώσουν εντός εισαγωγικών εκείνες τις ημέρες, για το πού θα κινηθούν, πού θα πρέπει να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους και ούτω καθεξής.
0: Γιατί να θυμίσουμε το μεταξύ ότι 22-24 είναι το Final Four Europa League, αλλά 23 έχουμε τους Iron Maiden στο ΆΚΑ, έτσι. Δηλαδή είναι ένα τριήμερο, έτσι δεν είναι?
1: Φωτιά.
2: Βεβαίως.
0: Ένα τρίμερο ζώρικο.
2: Εγώ δεν το είχα συνυπολογίσει αυτό, ωστόσο όντως Έχουμε και την συναυλία των Iron Maiden, οπότε καταλαβαίνει κανείς
0: ότι... Μας το θύμισε και εμάς η Βασιλική Κολτσίδα, να είναι καλά.
2: Αναλόγως, είναι τα γούστα του καθενός στα μουσικά.
0: Έτσι, ναι, είναι, είναι μεταλλού η Βασιλική, δεν το σύστο, ναι.
1: Λοιπόν, άρα προσοχή.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, θα υπάρξουν μέτρα την Παρασκευή, υποθέτω, έτσι. Οι αγώνες, να θυμίσουμε, είναι στις 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 ώρα το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ, την Παρασκευή το βράδυ. Και την Κυριακή στις 9 είναι ο τελικός προγραμματισμένος. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, είναι σίγουρο.
2: Όπως προκύπτει να σας πω από τα σχέδια τα παλαιότερα, θα υπάρχουν ρυθμίσεις και στα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή ηλεκτρικός, μετρό και τα σχετικά, προκειμένου να μεταφερθούν κάποια στιγμή οι κύριοι όγκοι των οπαδών απευθείας, με απευθείες χωρίς τάση, δηλαδή σειρμή, προκειμένου να μην υπάρχει ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού γενικότερα που θέλει να πάει στις δικές τους δουλειές, στις δικές τους βόλτες. Οπότε θα υπάρξει ενημέρωση ότι από κάποιο σημείο μέσα στο σιδηροδρομικό δίκτυο θα ξεκινήσουν από την τάδε ώρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού Φερρυππίν, της Ρεάλ, της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε, ώστε προκειμένου να πάνε κατευθείαν στο σταθμό Ειρήνη και να πούν μετά στον ηλεκτρικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σπύρο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά,
0: καλή μέρα.
1: Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Προσοχή μεγάλη στις μετακινήσεις.
0: Εντάξει, προσοχή, μωρέ και εσύ. Εντάξει, το νου σας. Το νου σας γενικά.
1: Προσοχή για να μην ταλαιπωρηθούν. Γι' αυτό το λόγο. Μην πανικοβάλλουμε κάποιους.
0: Καλημέρα. Να περάσετε καλά. Όσοι το απολαύσετε, είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε το Final Four, είτε τη συναυλία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλή δύναμη. Πολλοί κόσμος μας έχει στείλει μηνύματα και σας ευχαριστούμε θερμά. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε, μπορείτε να μας επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, πληκτρολογώντας Earth News Radio. Earth News Radio, δύο λέξεις, στην αναζήτηση. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε μήνυμα.
1: Είτε μέσω Facebook μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, και του Messenger που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Να, ο Κώστας ο Τζιόλας μας θυμίζει και αυτός ότι το Σάββατο είναι συναυλία των Iron Maiden.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Ελένη Τύπο Βασιλείου. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Βασίλη το Βασιλιάδη. Όταν αναφέρεστε, λέει, στην πανδημία και όσους αρνήθηκαν να κάνουν τα πειραματικά εμβόλια, οφείλετε να λέτε για τις συνέπειες μπούρου μπούρου και τα σχετικά. Μάλιστα.
1: Καλά.
0: Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος, μια καταπληκτική φωτογραφία από τα σύννεφα. Πραγματικά μέσα από τα σύννεφα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιάννης, από το Σουλάρι της Αρκαδίας, 11 βαθμούς. Αυτή την ώρα και συννεφιά μας, λέει. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αρκαδία και στο Γιάννη.
0: Δημήτρης Παρίσης, παρών. Και Μαρία Γιάκου, παρούσα. Και ο Φώτης ο Γιούδης, καλημέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα καλά σας τα λόγια. Πάμε και στους γκρούπις της εκπομπής γρήγορα, γρήγορα, μην τους ξεχάσουμε. Διότι είπαμε. Μετά παραπονιούνται και έχουν και απόλυτο δίκιο.
1: Και όσο περνάει η ώρα, μετά μας συγκεντρώνονται πολλά μηνύματα και δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Νίκος Ραλάτος. Μην νομίζετε, λέει, ότι κάνετε κακό στην Καριστιανού όταν την τρολάρετε ως ρωσικό κόμμα. Αν σκεφτείτε ότι τον Καποδίστρια τον είδαν 1 εκατομμύριο Έλληνες. Έτσι ακριβώς. Σωστή παρομοίωση.
1: Ναι.
0: Νίκο.
1: Μα δεν την τρολάρουμε, την αλήθεια.
0: Όχι, όχι. Σωστή παρομοίωση. Δηλαδή, τι Καποδίστρια, τι Καριστιανού. Έτσι, αυτό το ίδιο πράγμα. Ακριβώς, ναι. Γεια σου, Νίκο μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο Μίτσιο. Καλά δεν λέω, ναι, καλημέρα. Ο οποίος μας λέει ότι το Υπουργείο Υγείας λέει ότι δέχεται τηλεφωνικές καταγγελίες. Το 15-17 λέει ότι δεν δέχεται. Θα το δούμε αυτό, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ κυρία Αρφάνη, να επικοινωνήσουμε το Υπουργείο Υγείας, να δούμε αν το 15-17 δέχεται ή όχι τηλεφωνικές καταγγελίες. Καλημέρα στον Γιώργο τον Αθανασίου. Γιώργο μου, συγγνώμη, αλλά όλο αυτό το σεντόνι είναι αδύνατο να το διαβάσω αυτή τη στιγμή στον αέρα. Θα το διαβάσω όμως συνέχεια και θα επανέλθω. Νίκος Καλίας, φοβερή φωτογραφία από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Βασίλης Ρέμος, υπέροχη φωτογραφία από την ταλαιπωρημένη Εγνατία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπυριδούλα Ναπιώτη, παρούσα η Σπυριδούλα. πάντα. Λοιπόν, Βαγγέλη Σαμαράς, Ποθητή Βάλβη, Ευγενία Κόκα και ο Αλέξανδρος Μουχλής, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας, το διαβάσω.
1: Βέβαια.
0: Μετά από τις πιέσεις των χωρών του κόλπου, ο Τραμπ ανέβαλε τη σημερινή προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν. Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας για την γαλάζια πατρίδα συνεχίζεται με την Ελλάδα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας φάνηκε να συμφωνεί με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έστειλε πάτριωτς και στρατιώτες. Ημέρα μνήμης σήμερα για τη γενοκτονία των ποντίων από τους Τούρκους. Κόμμα Καριστιανού με στοιχεία από ρωσική επιρροή. Κόμμα Τσίπρα έρχεται στις 26 Μαΐου με πολλά άγνωστα χαρακτηριστικά. Το χάος συνεχίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Επίσημη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Βεβαίως. Η ακρίβεια συνεχίζει. Όλο μου αφηρέως έχουν οι Κινέζοι.
1: Πανέρχονται.
0: Η ακρίβεια συνεχίζει την ανηφόρα καθώς και τα καύσιμα στην Αγγλία. Ανάστατος ο καιρός στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται και σε ευχαριστούμε θερμότατα. Αγκαλιά μεγάλη στην Ευγενία. Είδες κόσμος πολλές εδώ.
1: Τώρα για αυτό που έλεγες για την Κίνα, αυτό είναι έτσι για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε, ποιοι είναι οι κερδισμένοι των δύο πολέμων, ιδιαίτερα του πολέμου στο Ιράν. Έχω να σου πω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό αυτή την ώρα. Ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά. Ξεκινάει από την Αττική Οδό, κάτω εικόνα, και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Στα σύνορα πια κοντεύει να φτάσει στην Πέτρου Ράλη. Είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα. Κάτι έχει συμβεί, ένα ατύχημα έχει συμβεί όπως βλέπω. Και γι' αυτό έχουμε όλο αυτό το ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων.
0: Τον κακό χαμό.
1: Και στην άνοδο όμως έχουμε. Ναι. Πάλι από το ίδιο σημείο προφανώς. Άμα έχουμε πολλές φορές κάποιο τροχαίο και από το άλλο καθυστερούν γιατί κόβουν ταχύτητα για να δουν. Φτάνει εδώ μέχρι τη Φιλαδέλφια η κίνηση. Έχουμε στην Αττική Οδό αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα και έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών αυτήν την ώρα από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο.
0: Ο Κώστας Γιώλας λέει: Ρεάλ Βαλένθια Φενέρ Ολυμπιακός. Όλοι μαζί το Σάββατο στους Μέιντερ. Η Μέτα Λενώνη. Κορυφή υπόκληση. Κώστα. Γιάννης Γρηγοριάδης. Καλημέρα στους φίλους. Το Final Four είναι αθλητικό γεγονός ή πολεμική σύραξη? Εντάξει, αθλητικό γεγονός, αλλά φύλλα και τα ρούχα σου που λέμε.
1: Υπάρχει μια αντιπαλότητα. Καλά κάνουν και είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
0: Από την ακριτική Ορεστιάδα, ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει ένα ολάνθι στο παρτέρι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα από τον Αβραμ στη Σουηδία, ο οποίος μας υπενθυμίζει την επέτειο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ο φίλος μας ο Θάνος ο Γιαννόπουλος, κοίτα τι ωραία κεράσια, μας στέλνει σε βίντεο βέβαια. Από τη Λάρισα. Θάνος ο Γιαννόπουλος, κοίτα τι ωραία κεράσια, μας στέλνει σε βίντεο βέβαια. Από τη Λάρισα. Μπορείς να μας

0: Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Γρήγορα, γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στον αέρα επενδύσει 4 δις». Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη διαβάζουμε: η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Και debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν. Αντιδράσεις για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού, της Λουπίτα Νιόγκο, στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Ξεκίνησαν πριν ακόμη επιβεβαιωθεί ο ρόλος της στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
2: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Επιστρέφουν στη βάση του F-16 και Patriot. Λήξη συναγερμού είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο αποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Δεύτερο θέμα, κληρονομιές. Ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Τρίτο θέμα, συντάξεις χειρίας. Κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Και συνάδριο Νέα της Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Και πολιτικό παρασκήνιο Τζαβέλας Δεμήρης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές.
0: Είναι που λέει μια εικόνα, όχι χιλιές, 1,5 εκατομμύριο, όχι ένα.
2: Πες γελιογραφία, κοιτάσαι, ναι, βλέπω εγώ.
0: Κάτσε ρε, σε μια εικόνα, ήθελα να σου πω, μη μου το γιώνεις τελείως, ρε φιλενάδα. Είναι το στιγμιότυπο από σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου με τον, υπό τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι.
0: Και λέει εκείνος το επιτελείο, δηλαδή είναι Πιερακάκης, Θοδωρικάκος, Κωστής Χατζηδάκης και ο Πρωθυπουργός μια ρωτώντα σε ένα τραπέζι. Και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει, θυμώνω με τον πληθωρισμό. Τι προτείνετε, το παντελή Πιερακάκη, Ζάναξ. Ο Θοδωρικάκος Λεξοντανίλ. Και ο Χατζηδάκης βαθιές εισπνοές. Πετρουλάκη στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Είπαμε 1,5 εκατομμύριο λέξεις για την οργή του Πρωθυπουργού με τον πληθωρισμό. Είναι αλήθεια. Εντάξει.
2: Υπάρχουν, να πούμε τώρα, φυσικά, φυσικά.
0: Υπάρχει το τρολάρισμα, αλλά υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες όμως, έτσι. Οι αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες κακά τα ψέματα, με εξόρκια και με μάγια δεν αντιμετωπίζονται.
2: Τις περιγράφαμε πριν σε σχέση με τον πόλεμο.
0: Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογείται και η κατάσταση που βιώνουμε, έτσι.
2: Όχι,
0: τα λέμε τώρα. Χαρακτηριστικά όσα μας είπε χτες ο κύριος Γεωργιάδης για την ακρίβεια ήταν το σημείο που στάθηκε εμφατικά αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
2: Είναι
0: έτσι,
2: πολύ ψηλά στην αξιολόγηση των σε όλους.
0: Το συζητάμε.
2: Εγώ απορώ με αυτούς που δεν λένε ότι είναι ακρίβεια το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημά τους, όχι με αυτούς που απαντούν ότι είναι.
0: Απογευματινή, κύριος τίτλος. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μάλιστα.
2: Εφημερίδα.
0: Να το δούμε λίγο περισσότερο, ναι, αυτό το θέμα. Το στη συνέχεια έχει ενδιαφέρον.
2: Επίσης, γιατί το είδαμε και στην εφημερίδα Τα Νέα αυτό το θέμα με τη συντάξη χειρίας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Και ακόμη διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μορφής κατά φάμελου. Ναι.
2: Μάλιστα. Εφημερίδα των Συντακτών. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην είδηση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ, η Κέντρο Αριστερά, λοιπόν, το πρώτο θέμα. Η αναταράξη που έχουμε στην Κέντρο Αριστερά, το πρώτο θέμα στην εφημερίδα των Συντακτών, έκθεση Σέγγεν. Η Κομισιόν στουρθοκαμιλίζει και Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δισεκατομμύρια πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Πάμε ριζοσπάστης ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
2: Ο ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. Ο τίτλος της εφημερίδας, πρώτο θέμα, γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίωση ως το 2027.
0: Εγώ έρχομαι τώρα στη Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας». Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Εδώ είναι από την ανάποδη μεριά, ναι, αυτή η ιστορία. Ναι.
2: Μισό άνθρωπο. Ναι. Η εφημερίδα Κόντρα. Δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Και Αλέξης Τσίπρας, ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με 200 υπογραφές που απαιτούνται.
0: Εστία, τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως εντάσεως στο Αιγαίο.
2: Και εφημερίδα Μανιφέστο, τρόμο στο Πασόκ καθοδόν

0: την τρίτη θέση στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας ο τίτλος. Και δεύτερο θέμα, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα.
1: Λοιπόν, 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε στον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Και τι δεν έχουμε να συζητήσουμε, κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ
0: καλημέρα,
2: για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα κύριε Τσάπαλε.
1: Να ξεκινήσουμε με όλη αυτή την κουβέντα, να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς για αυτή την ιστορία με τις συντάξεις κυρίας, γιατί βλέπουμε διάφορες έτσι αντικρουόμενες.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις συντάξεις κυρίας, όπως ξέρετε υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
1: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος λέει, όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
2: Την εθνική σύνταξη. Περισσόρευσης ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις στοιχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση. Έτσι, η τελική
0: έκβαση. Γι' αυτό βλέπουμε τόσο αντικρουόμενα ρεπορτάζ, επειδή είναι βασισμένα σε πληροφορίες όλα.
1: Εγώ νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και εμείς εδώ απαντήσεις, γιατί όντως το αρμόδιο Υπουργείο είναι που κρατά τα κλειδιά. Βέβαια και εσείς είστε στην αρμόδιο Υπουργείο, αλλά λέμε τώρα. Από εσάς περνάνε όλα, από το Ταμείο.
2: Όλα από εδώ περνάνε, αλλά πάντοτε υπάρχει και ένα επισπεύδον Υπουργείο, το οποίο έχει και την αρμοδιότητα ως προς την πολιτική χάραξη.
1: Εμπροκειμένου το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν. Γιάν, ο κύριος λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε, κύριε Τσάπαλε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε, έχει να κάνει με αυτές τις περίφημες δόσεις, για τις 72 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα θέλατε να μας πείτε τι ισχύει με αυτή τη ζωή? Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατών και ακροατριών που ρωτάνε τι γίνεται με αυτό το θέμα.
2: Καταρχάς δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο.
1: Ναι.
2: Και μετά, δηλαδή από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72.
1: Γι' αυτό ρωτάνε.
2: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
1: Έντοκες οι δόσεις.
2: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις.
0: Βέβαια πρέπει να είσαι συνεπής πριν το 2023 οι οφειλές, αλλά πρέπει να είσαι συνεπής από το 2023 και μετά. Είναι προϋπόθεση αυτό από ό,τι έχουμε καταλάβει.
2: Σαφέστατα υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Πρέπει είτε να μην έχεις οφειλές από 1η-1η του 24 και εφεξής, είτε αν έχεις οφειλές να τις έχεις ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Και φυσικά για να μπορέσει να λειτουργήσει στο χρόνο οι 72 δόσεις, θα πρέπει να πληρώνονται και οι δόσεις των 72 και οι δόσεις εφόσον υπάρχει ρύθμιση των 24, έτσι. Να υπάρχουν, να είμαστε τυπικοί ως προς τα δοσολόγια, ως προς τις πληρωμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
0: τόσο
2: μπορούν
0: πολλά,
2: να μπουν.
0: Τόσο πολλά.
2: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Και επίσης ένας από τους λόγους που δεν εφαρμόσαμε τις 72 δόσεις μέχρι και για χρέη που δημιουργήθηκαν εχθές είναι γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις σε 24 δόσεις όπου οι άνθρωποι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους και το κράτος συγκεντρώνει χρήματα αρκετά, δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Σκεφτείτε λοιπόν αυτές οι 24 δόσεις να γίνονταν 72 από τη μια μέρα στην άλλη, πόσο μεγάλο άνοιγμα δημοσιονομικό θα είχαν τα ταμεία,
1: μάλιστα,
2: πόσο δύσκολα θα ήταν να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Επομένως και για λόγους δικαιοσύνης αλλά και για λόγους δημοσιονομικούς επιλέξαμε αυτό το μοντέλο. Τώρα θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει.
1: Πρακτικά να ρωτήσουμε, εάν βέβαια είστε τώρα σε θέση να μας πείτε, γιατί ακόμη είπαμε δεν έχει εφαρμοστεί. Θα μπορεί ο καθένας να επιλέγει τον αριθμό των δόσεων? Θα υπάρχει δηλαδή κάποια ηλεκτρονική δυνατότητα που θα του, ώστε να επιλέγει πόσες δόσεις θέλει να κάνει, ή είναι 72 έτσι κι αλλιώς?
2: Είναι 72.
1: Είναι 72 τώρα, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
2: είναι 72. Ναι, ακριβώς.
1: Δεν είναι μέχρι 72, είναι 72.
2: Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Έχει κατατεθεί και σαν πρόταση να είναι έως 72, γιατί κάποιος Μπορεί να θέλει λιγότερες δόσεις, ναι. Να θέλει 60,
1: ναι. 60, 50. 40, 50, ναι, και λοιπά. Ναι.
2: Έτσι.
0: Υπάρχει και ένα...
1: ύψος... Ναι, κάτσε λίγο, Μαρία.
0: Αυτό ήθελα, ναι, να ρωτήσω.
2: Επίσης, το ύψος της οφειλής, το ύψος της οφειλής του μπορεί να είναι τέτοιο που να μην σηκώνει 72 δόσεις, γιατί θυμίζω ότι η ελάχιστη καταβολή είναι 30 ευρώ. Επομένως, αν κάποιος έχει λιγότερες λιγότερες οφειλές προκειμένου να καλύψει 72, μπορεί να βγει ένα δοσολόγιο 60, 40, 35 δόσεις και το καθεξής.
0: Άρα υπάρχει μίνιμουμ
2: δόσεις.
0: Ναι, υπάρχει μίνιμουμ δόσεις, είναι 30 ευρώ, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω.
2: 30 ευρώ είναι το μίνιμουμ, ναι, ναι, 30 ευρώ.
0: Εγώ έχω μια απορία απλώς. Αν κάποιος είναι συνεπής φορολογικά από το 2023 και μετά, μήπως έτσι είναι μια προϋπόθεση που πολύ λίγοι μπορούν να μπουν στη δόση, γιατί κάποιος να είναι από το 2023 και μετά συνεπής και να έχει κρατήσει τα χρέη του από πριν το 2023.
2: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, το 90% των ληξιπροθέσμων είναι πρώτου 23. Άρα εστιάζουμε και στη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών, οι οποίοι έχουν κρατήσει αυτά τα χρέη, δεν μπόρεσαν να τα ρυθμίσουν. Πολλά από αυτά δεν υπήρχαν εφεξής, δηλαδή υπήρχαν χρέη τα οποία έκλεισαν μέχρι το 23, μπορεί να έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους τότε, να μην δημιουργήθηκαν επιπλέον χρέη το 24, το 25, το 26. Το κάναμε για λόγους δικαιοσύνης και για αυτούς οι οποίοι έχουν τώρα 24 δόσεις και για δημοσιονομικούς λόγους, όπως σας εξήγησα, αλλά και γιατί ο μεγαλύτερος όγκος είναι για εκείνα τα παρελθόντα έτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως από Ιούνιο, έτσι το υπενθυμίζουμε, από Ιούνιο, θα εφαρμοστεί.
2: Θα το επικοινωνήσουμε σωστά, ούτως ώστε να το ξέρει ο κόσμος. Το περιμένουν πώς και πώς.
1: Πάρα πολύ. Μα σας λέω και εμείς δεχόμαστε πολλά μηνύματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση. Και φορείς, σύλλογοι, πάρα πολλοί μας είχαν πιέσει εδώ και καιρό, το ξέρετε και από το ρεπορτάζ σας, να βγάλουμε μια τέτοια ρύθμιση. Να, λοιπόν, που βγαίνει, νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX, και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
1: Για το οποίο βέβαια η κυβέρνηση τώρα, αυτό είναι πολιτικό, αν θέλετε το σχολιάζετε, δέχεται πάρα πολύ έντονη κριτική, κυρίως από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Ότι ουσιαστικά δηλαδή τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά και δεν εξυπηρετούν τον κόσμο.
0: Και γι' αυτό δεν παίρνουν πολύ,
1: δεν ρυθμίσουν
0: και δεν τα χρησιμοποιούν.
2: Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική, αρκεί να είναι δημιουργική και αρκεί να είναι να πατάει και σε βάσεις στέρεες. Όσα ανέφερε το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, καταρρύφθησαν εχθές ένα προς ένα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς θεωρούμε ότι σε σχέση με αυτό το που ίσχυε πριν 6 χρόνια, πραγματικά τα εργαλεία προστασίας είναι εξαιρετικά περισσότερα και πιο ισχυρά, με έμφαση κυρίως στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί κόσμος δυστυχώς, και εδώ έχουμε και εμείς ευθύνη, δεν γνωρίζει την ύπαρξη του εξοδικαστικού μηχανισμού μέχρι και σήμερα. Δεν γνωρίζει ότι μπορεί να βάλει χρέη εφορίας και ΑΟ, δημοτικών τελών, τράπεζες, φαντς. Δεν γνωρίζει την ύπαρξη καν σαν εργαλείο. Και εδώ χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία και από εμάς.
0: Ναι. Κάποιος που έχει μπει στον εξοδικαστικό μπορεί να μπει σε 72 δόσεις.
2: Είναι κλειδωμένα τα χρέη του, αποπληρώνονται, και αφήστε δε που το πιο πιθανό είναι από τη μέση του εξοδικαστικού θα έχει ένα καλύτερο δοσολόγιο από 72 στις περισσότερες των περιπτώσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Πραγματικά και να παρακαλέσουμε όταν οριστικοποιηθεί όλη αυτή η φόρμα να τα ξαναπούμε, προκειμένου να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις ακροατών. Είναι πάρα πολλές.
2: Ένα προς ένα, φυσικά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να υποσχεθούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα με τη συντάξη κυρία που σήμερα το βλέπουμε σε πολλά πρωτοσέλιδα.
1: Θα επανέλθουμε μέσα
0: στην εβδομάδα. Θα σας έχουμε απαντήσει.
1: Ελπίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Νέο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που χώρισε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκος Τσιπλάκης απέναντί μας στον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και η Γιάννα Αρφάνη με τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας, με δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ethnos Radio, δύο λέξεις. Ethnos μία Radio ή άλλη.
0: Ή πρωινές διαδρομές, για να μας βρείτε σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκετε μέσω Messenger, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ τη Σταυρούλα την Αντωνίου και για τα καλά της τα λόγια για το ΕΡΤ. Ερτ Κόσμος, πολύ καλά τα λέω, ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα των υπότιλων θα το μεταφέρουμε, Σταυρούλα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρατήρησή σου. Στα ΣΕΡΕΣ 5 ευρώ κάνουν τα κεράσια.
1: Να το, πάμε ΣΕΡΕΣ να πάρουμε κεράσια.
0: Ναι, χονδρική ή Γιάννικη όμως, δεν μας ξεκαθάρισες.
1: Σωστά,
0: και μας λέει, πρόσεξε να δεις, από τη Λάρισα ο φίλος μας ο Θάνος ο Γιαννόπουλος μας λέει ότι η χονδρική είναι 2,5 με 3 ευρώ. 2,5 με 3 ευρώ.
1: Χονδρική.
0: Φτάνει 5, 6, 7, 8,
1: 7, 7, 7, 7, 7, γιατί 7. 5 δεν τα έχω δει, δεν ξέρω μπορεί στη Λαϊκή να είναι 5, 7 τα έχω δει στα υπόλοιπα καταστήματα. Ναι. Είναι θέμα. Βέβαια πολλές φορές λέμε για τους μεσάζοντες, αλλά όλα αυτά τα προϊόντα χωρίς κάποιους ενδιάμεσους μεσάζοντες δεν μπορούσαν να φτάσουν σε εμάς εδώ που τα λέμε, τόσο αν πουλούσε ο ίδιος ο παραγωγός. Φαίνεται όμως ότι εκεί στην ενδιάμεση διαδρομή διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται η τιμή. Mm-hmm. Πρόβλημα.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, έλα να τσακωθούμε λιγάκι για την ωραία Ελένη.
1: Τι θέλεις.
0: Γίνεται χαμός πάλι στο διαδίκτυο για την ωραία Ελένη, για το αν ήταν μαύρη.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω την ενόχληση τώρα που. Αν είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Μην μου λες Ελάντε, πες, εγώ την καταλαβαίνω τώρα.
0: Εγώ την καταλαβαίνω, ναι. Δουλειά δεν βρίσκουμε καλά, λες. Εδώ αυτό. Δηλαδή σε δουλειά να βρισκόμαστε έτσι, κανονικά.
1: Κοίταξε, αρέσει το Χόλιγουντ. Αυτοί οι καυγάδες αρέσουν στο Χόλιγουντ. Δεν το συζητώ. Τώρα είπαμε ότι ο Νόλαν, επειδή κατηγορήθηκε στην προηγούμενη ταινία του, επίσης πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, το Oppenheimer, είχε μόνο λευκούς ηθοποιούς. Βέβαια εκείνη την εποχή αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Προσπάθησε λίγο να το ανακατέψει την επόμενη ταινία του. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι και στην επιλογή του Αχιλλέα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Υπάρχει συνολική γκρίνια για την επιλογή του ρόλου. Να μου πει να κάνει δημοψήφισμα για το ποιο θα επιλέξει. Αυτός κάνει ταινία, αυτός επιλέγει τα πρόσωπα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έτσι ακριβώς, όπως θα λες.
1: Η woke agenda στην Αμερική. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι σε υποχώρηση.
0: Στον κόσμο ολόκληρο.
1: Ναι, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση σε εξέλιξη. Πάρα πολλά τα εντάσσουν εκεί, όπως και τους πρωταγωνιστές στην ταινία του Νόλαν στην Οδύσσια.
0: Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο σε ό,τι αφορά τα πολιτικά σήμερα σε εφημερίδα. Μ' άρεσε πολύ, αν θες το σχολιάζουμε. Είναι στην Καθημερινή, νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχος, πάρα πολύ ευθύβολος για τις πολιτικές εξελίξεις. Γράφει νέα κόμματα, ίδιοι ψηφοφόροι. Νέα κόμματα, ίδιοι ψηφοφόροι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Βλέπω και τις πολιτικές αναλύσεις διαφόρων δημοσκόπων και μη στο διαδίκτυο. Ακριβώς αυτό επισημαίνουν. Είναι μία δεξαμενή. Η δεξαμενή εκεί γύρω στο, πώς το πω τώρα, 60%.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται από τη δυναμική των κομμάτων που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, που καταμετρώνται τώρα.
0: Μέσα σε αυτή τη δεξαμενή υπάρχει ένα ποσοστό αντισυστημικής ψήφου, το οποίο είναι ελαφρώς απροσδιόριστο. Όταν λέω ελαφρώς,
1: όχι ευκαταφρόνητο όμως,
0: διόλου ευκαταφρόνητο, στην ποδιά του οποίου σφάζονται παλικάρια και κορίτσια. Παλικάρια και κοπέλες που λεσφάζονται πραγματικά.
1: Θα έχει ενδιαφέρον όμως πώς θα κινηθεί αυτό το.
0: Είναι ένα κοινό στο οποίο απευθύνονται ταυτόχρονα 5 κόμματα. Δηλαδή, χωρίς να υπερβάλλω. Πάμε να τα πούμε ένα-ένα.
1: Να τα μετρήσουμε.
0: Λοιπόν, είναι το κόμμα του κύριος Βελόπουλος.
1: Κυριάκος Βελόπουλος. Η Νίκη.
0: Η κυρία. Ναι, η Νίκη. Δύο του κυρίου Νιάτσκιου. Η κυρία Καριστιανού.
1: Σωστά.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Τέσσερα.
0: Και διάφορα άλλα.
1: Μικρότερα,
0: πώς να το πω. Ναι, μικρότερα. Ναι, περίμενα να σου πω τώρα για το πέμπτο, γιατί μου φεύγει. Και πολλοί λένε σε αυτό όλο και το κυρίου Βαρουφάκη, το Μέρα 25.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και αυτό έχει έναν έντονο αντισυστημισμό.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερο, ιδιότυπο, αλλά αντισυστημισμό.
1: Έβλεπε μια τελευταία δήλωσή του με πολύ μεγάλη άνεση. Έλεγε να θα κλείσουμε τις τράπεζες.
0: Άρα καλά το λέω. Άρα λοιπόν είναι πέντε κόμματα. Καλά δεν το είπα. Πέντε κόμματα τα οποία παίζουν.
1: Πρόσεξε. Που δεν έχουν, δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Γιατί κάποια κινούνται στον υπερδεξιό χώρο.
0: Ναι.
1: Κάποια κινούνται στον στον αριστερό χώρο.
0: Στον αριστερό χώρο.
1: Στον αριστερό, ναι. Ναι, υπέρα,
0: αλλά υπάρχει μια οριζόντια
1: χώρο.
0: Γραμμή που τα συνδέει.
1: Ο
0: αντισυστημισμός. Αυτό.
1: Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το κόμμα Καριστιανού τι θα πάρει από αυτούς τους χώρους όλους. Ναι. Οι δημοσκόποι αυτοί που κάνουν τους μετρήσεις λένε ότι θα πάρει. Και από τον αριστερό και από τον υπερδεξιό χώρο. Ότι τα κόμματα που πλήττονται λιγότερο είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασό.
0: Τώρα ξέρω ότι θα μας κατηγορούσουν κάποιοι και δεν θα έχουν και άδικο να μας κατηγορήσουν. Δηλαδή θα πείτε ότι ρε παιδιά, ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ ή πολύ περισσότερο το ΚΚΕ είναι συστημικά κόμματα. Όταν λέμε αντισυστημισμός,
1: εννοούμε... Έχει ένα συστημικό αντισυστημισμό το ΚΚΕ.
0: Όχι, και εννοούμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή τώρα την χαρακτηριστικά. Ναι, που έχουν να κάνουν ας πούμε με απόψεις και στερεότυπα, να το πω εγώ, που έχουν εδρεωθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια για μια σειρά από θέματα που συνδέουν, είπαμε, αυτές τις δύο πώς το πούμε, πλευρές του πολιτικού συστήματος, εάν μπορεί κάποιος να τις
1: βρει. Και το είδαμε και σε μια σειρά γεγονότα να βρίσκονται.
0: Ναι. Από τα εμβόλια, θέλω να πω.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρουμε, αναφέρουμε την περίοδο του κορονοϊού. Και δεν ήταν μόνο τα εμβόλια, η καραντίνα, οι μάσκες.
0: Η καραντίνα, η μάσκες. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: το
0: όλα.
1: Αν πρέπει να γίνονται συγκεντρώσεις.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα που έχει κυβερνήσει. Δύσκολο θα το πει αντισυστημικό. Παρότι έχει στους κόλπους του και κάποιους που είναι αντισυστημικοί.
0: Το ΚΚΕ είναι, πώς το είπε, συστημικά αντισυστημικό.
1: Συστημικά αντισυστημικό.
0: Αυτό.
1: Ή αντισυστημικά συστημικό.
0: Σωστό.
1: Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία κόμματος, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν μπορούμε να τον τάξουμε σε καμία περίπτωση.
0: Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω. Είναι λίγο, θυμίζει, σαν ένα γαλατικό χωριό. Δεν είναι.
1: Είναι πολύ σταθερό. Παρά είναι
0: πολύ, σταθερό.
1: Είναι
0: πάρα, σε αυτό.
1: Δεκαετίες ολόκληρες.
0: Ναι.
1: Είναι σταθερό στις απόψεις το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και αυτοί που το ψηφίζουν επίσης σταθεροί στις απόψεις τους. Παρότι δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, γιατί οι τεκτονικές πλάκες, και τα τώρα που το λέω, του πολιτικού συστήματος μετακινούνται και πάλι.
0: Ναι, το λέει και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας αυτό. Το λέει και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας ο Ζούπης.
1: Από εκεί το πήρα και δεν το...
0: Ο Ζαχαρίας, ναι. Οι τεκτονικές πλάκες. Οι τεκτονικές πλάκες.
1: Το δανείστηκε από τον Ζαχαρία. Στο ίδιο ψηφοφόρη έχω μια ένσταση εγώ. Το πώς θα ψηφίσουν και αυτή τη φορά οι νέοι ψηφοφόροι, οι νέοι σε ηλικία ψηφοφόροι. Παρότι θα μπορούσε να μας πει, αν μας άκουγε ο Ζαχαρίας, να δούμε αν θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πριν δούμε πώς θα ψηφίσουν, να δούμε ποιοι και πόσοι θα ψηφίσουν.
1: Γιατί κάποια από αυτά τα κόμματα κάνουν γκέλ στην νεολαία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε προηγούμενες μετρήσεις έκανε γκέλ. Δεν ξέρω αν κάνει ακόμη. Έκανε γκέλ στην νεολαία. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος επιδεικνύει εκπληκτική αντοχή στις δημοσκοπήσεις, παρότι σχετικά εξαφανισμένος. Δεν θα έλεγα ότι τον βλέπεις και συνέχεια. Πάντως θα δεις ότι πολλές δημοσκοπήσεις του δίνουν, ας πούμε, μεγαλύτερο ποσοστό από τη Νέα Αριστερά. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Που έχει τόσους βουλευτές, ε.
0: Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά είναι στο όριο της κοινοβουλευτικής της ύπαρξης.
1: Ναι.
0: Διότι επειδή δεν είναι κόμμα το οποίο εξελέγει από την κάλπη, βγήκε από την κάλπη, αλλά δημιουργήθηκε εκ των υστέρων με κοινοβουλευτική διεργασία, χρειάζεται να έχει 10 βουλευτές. Και όχι 6 για να παραμείνει ως κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι 11 αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε ότι 2 στελέχη, δεν θα πούμε πια, γιατί κρατάμε μία επιφύλαξη. Αλλά 2 στελέχη, ιδιαιτέρως προβεβλημένα της Νέας Αριστεράς, σκοπεύουν να ανεξαρτητοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα θα πάψει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά. Λοιπόν.
1: Οπότε αναμένουμε εξέλιξη. Γιατί εδώ υπάρχει και ο κύριος Τσίπρας, να θυμίσουμε ότι έχει ζητήσει από τους βουλευτές που θα πάνε μαζί του, που θα τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν από τα κόμματα. Όπως έκανε και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Από τα κόμματα με τα οποία έχουν εκλεγεί. Οπότε εδώ θα έχουμε αλλαγές, θα έχουμε μετακινήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, εδώ έχω μια απορία εγώ. Εάν παραιτηθούν δηλαδή όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πάρε με τον κύριο Τσίπρα, σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας θα τους αξιοποιήσει όλους. Γιατί ξέραμε ότι μέχρι τώρα θα είναι πολύ επιλεκτικός.
0: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι βρίσκεται σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, όπως βρίσκονται και αυτοί που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Διότι κακά τα ψέματα, αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι δεν μεταβιβάζεται εύκολα. Πώς το πούμε, δεν ενσωματώνεται εύκολα ένα πολιτικό κόμμα σε ένα άλλο, ιδιαίτερα όταν εδώ υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε αυτό το κόμμα.
1: Δηλαδή δεν είναι. Όπως χρωστάνε χρήματα.
0: Πουλάω το οικοπεδάκι της γιαγιάς, ας πούμε, και δεν είναι. Ή εν πάση τόση έλανε ενός με τις περιουσίες μας να κάνουμε μια επιχείρηση.
1: Και πες ότι γίνεται αυτό. Τι έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας, έχει όλο το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του και όλη τη Νέα Αριστερά. Από το κόμμα από το οποίο παραιτήθηκε. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, το όνομα μόνο? Και τα γραφεία από την Κουμουνδούρου θα έχουν πάει στη Λεωφόρο Αμαλίας?
0: Ναι, είναι ερωτήματα αυτά. Ερωτήματα.
1: Στα οποία θα δώσει απάντηση. Δεν μπορεί να μην δώσει απάντηση ο κύριος Τσίπρας.
0: Να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Εκτός από όλα αυτά τα βαρύγδουπα πολιτικά, υπάρχει και η σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Ας πούμε, υπάρχει η δυσκολία με την ακρίβεια και τις συνεχείς ανατιμήσεις στα καύσιμα. Να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την πτυχή της καθημερινότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Κιούση, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Τις τελευταίες μέρες, νομίζω, καθημερινό επισκέπτη και συνομιλητή των δημοσιογράφων, είτε σε τηλεοπτικά κανάλια, είτε σε ραδιόφωνα, είτε στα sites, ακριβώς για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί στην αγορά και πού βρίσκονται σήμερα οι τιμές των υγρών καυσίμων. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα?
3: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές. Δυστυχώς απασχολούμε τη δημοσιότητα που δεν το θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε τις ακριβές τιμές. Έχουμε μία εβδομάδα διεθνούς αυξήσεις και στην ελληνική αγορά έχουμε τις τελευταίες τρεις μέρες.
1: Βρισκόμαστε στο 2.10, λίγο πάνω 2, από 2.10 πια.
3: 2.10 μέσα στη Μη Ελλάδος στη βενζίνη και 1.81 στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί άργησε να πέσει λίγο, και ενώ επί μια εβδομάδα είχαμε καθημερινές αυξήσεις διεθνείς τιμές, το πετρέλαιο κίνησης έπεφτε στην ελληνική αγορά. Κάπως έτσι συμβαίνει, αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε αυξήσεις. Έχουμε αυξήσεις και εν ώψη καλοκαιριού είναι άσχημη η συγκυρία να έχουμε αυξήσεις και πρέπει να παρθούν μέτρα, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, γιατί διεθνώς δεν μπορεί να παρεύει κανείς, μόνο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή δεν ξέρω ποιος, και δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά, ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα, γιατί αυτό το 50, τα 25 ευρώ για το μήνα Απρίλιο και τα 25 ευρώ για το μήνα Μάιο έχουν φύγει, φύγανε στις γιορτές του Πάσχα ή αν δεν φύγανε το Πάσχα.
1: Παράταση φύγανε... δηλαδή, αυτό που λέτε είναι επανεξετάσεις μέτρα παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, συγγνώμη.
3: Εγώ δεν μιλάω για Fuel Pass, λέω το Fuel Pass εξανεμίστηκε, το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά, έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, το 1,81 αν δεν ήταν τα 20 λεπτά θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το 50 και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη. Αλλά πρέπει να γίνει, γιατί ο Μάιος πέρασε τη μέση. Αυτά τα μέτρα είναι και για τα 20 λεπτά, είναι μέχρι τέλος Μαΐου, ήταν για τον Απρίλιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα πάει και για το Μάιο, και το Fuel Pass που δόθηκε ήταν για τον Απρίλιο και για το Μάιο. Οπότε ο Μάιος τελειώνει και πρέπει να βρεθούν μέτρα ενίσχυσης της αγοράς, ενίσχυσης των καταναλωτών, και όχι, και θεωρώ ότι το πιο δίκαιο και το πιο κοινωνικά δίκαιο είναι αυτά τα η οριζόντια μείωση των 20 λεπτών.
0: Τώρα, να ρωτήσω εγώ το εξής. Την πορεία των τιμών, πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται ως εκτίμηση? Έτσι δεν ζητώ να γίνεται πυθία, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα.
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ αισμετάβλητη η αγορά διεθνώς, είναι πολύ αισμετάβλητη. Κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος Τραμπ, πέφτουν τιμές, κάνει κάποιες άλλες δηλώσεις το μεσημέρι, ξανανεβαίνουν. Θεωρώ ότι αν δεν βρεθεί μια λύση να θέλουν να βρεθεί μια λύση, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, γιατί εκεί έχει επικεντρωθεί όλη η ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, θεωρώ ότι δεν θα πέσουν τα κάψιμα.
0: Δηλαδή θα παραμείνουν εκεί στα 2-10 για καιρό, πιστεύετε?
3: Θα παραμείνει από τη στιγμή που έχει 110 δολάρια το βαρέλι, και ό,τι και να κάνει, είτε πάει 111 είτε πάει 109. Μόνο αμέσως μετά το Πάσχα είχαμε μια πτώση που φάνηκε πολύ γρήγορα και στην ελληνική αγορά, που πήγε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν εκεί, γιατί φοβόμαστε ότι αυτό το 110 μήπως ήρθε για να μείνει, αν εκεί κινείται διεθνώς η αγορά, το Brent κινείται στα 110, δεν θα πέσουν τα καύσιμα σίγουρα.
1: Δηλαδή μπορεί αυτό. Και μέσα στο καλοκαίρι να δούμε τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ, 2-3.
3: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή τώρα, να έχουμε και άλλη αύξηση.
3: Κοιτάξτε, αν κινείται εκεί που κινείται, θεωρώ ότι θα έχουμε και άλλες αύξησεις. Αλλά τώρα αυτό που είπατε, την τιμή που είπατε, θεωρώ ότι είναι εξωπραγματική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιούση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και εσύ 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ. Δεν ήταν αυτά δύσκολα.
1: Βασίλη, ξεκινήσαμε το 1,70 και έχουμε φτάσει 2,10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε για δύο εβδομάδες πόλεμο και είμαστε στους τρεις μήνες.
0: Για κάτσε. Καλά, τώρα δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε διαπραγματεύσει.
1: Έχουμε και χειρία, ναι. Αλλά έχουμε κλειστά τα στενά. Τα στενά που είναι πολύ στενά, αλλά είναι κλειστά.
0: Μας λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Αβράμης ότι το πρόβλημα με την ταινία για τον Οδυσσέα. Ναι, τον Οδυσσέα, καλά, δεν λέω.
1: Ναι, η Οδυσσία.
0: Η Οδυσσία, ναι. Δεν είναι το τι επέλεξε αυτός να κάνει με τους ρόλους. Το θέμα είναι πόσα εκατομμύρια δώσαμε εμείς για να το κάνει. Ο Αχιλλέας λέει transsexual, αλήθεια. Ωραία, λέει, ας μας κάνουν την ιερή μας ιστορία ό,τι θέλουν και ας κάτσουμε στην άκρη να χτυπάμε παλαμάκια.
1: Εντάξει, φαντάζομαι εννοεί μέσω ΕΚΟΜΕΔ τα χρήματα που δίνονται για τις διεθνείς παραγωγές. Εντάξει, είναι ένα
0: βιάζουν
1: transsexual έχει
0: τον Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Α. Trans.
1: Trans.
0: Ο Αχιλλέας.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο.
1: Υπερβολικό. Είναι λίγο υπερβολικό. Μα γι' αυτό σου μίλησα για τη woke agenda.
0: Ναι, λίγο σαχλούτσικο. Νομίζω, λέω εγώ νομίζω.
1: Βέβαια όλα αυτά βασίζονται σε πληροφορίες, γιατί το τρέιλερ έχουμε δει τις πληροφορίες για την ταινία. Αλλά
0: καλά, ότι ήταν τρανς ο Αχιλλέας.
1: Όχι,
0: ήταν πληροφορία.
1: Για το ότι ο Νόλαν έχει επιλέξει ο Αχιλλέας να είναι έτσι.
0: Ναι, αυτό λέει, ήταν. Ναι,
1: είναι πληροφορίες. Όχι ότι ήταν.
0: Αυτό
1: ο Όμηρος δεν έγραφε τίποτα.
0: Αυτό λέω, ήταν πληροφορίες ότι ο Αχιλλέας ήταν τρανς.
1: Αφού ήταν ο Νόλαν.
0: Αφού συγγνώμη, ο Αχιλλέας ήταν μυθικό πρόσωπο.
1: Γιατί πήραν πληροφορίες για το αν ήταν
0: μαύρη, ωραία Ελένη.
1: Λευκή,
0: ναι,
1: από άλλη φυλή, εντάξει, ωραία Ελένη.
0: Νομίζω.
1: Μυθοπλασία. Εντάξει. Όλα αυτά είναι μυθοπλασία.
0: Λοιπόν. Τι λέει, εδώ ο φίλος μας ο Αβραμ. Εκτίμηση το κόμμα Τσίπρα θα ξεπεράσει το 10%. Κάτσε, Αβραμ. Γιατί οι δημοσκόποι άλλα λένε.
1: Ναι. Βιαζόμαστε.
0: Οι δημοσκόποι άλλα λένε.
1: Καταλαβαίνετε τι ενδιαφέρον θα έχουν οι δημοσκοπήσεις του Ιουνίου. Γιατί μέσα σε μια εβδομάδα θα έχουμε τα δύο νέα κόμματα. Βέβαια, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, η διαρροή της πληροφορίας ότι πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ είναι αυτή που έχει εμπισπεύσει τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, και εγώ το ακούω από χτες. Έχουν βγει στα κανάλια διάφοροι συνάδελφοί μας και λένε.
1: Το πρόσφατο Σεπτέμβριο ότι θα το κάνει το κόμμα. Όχι. Μετά είπε θα ριστεί τον Ιούνιο και τώρα το βλέπουμε Μάιο.
0: Εντάξει. Και άκουγα και τον κύριο Κερίδη που είπε χτες ότι τώρα τι Φλεβάρι, τι Δεκέμβρη, τι. Πάση τόση.
1: Δεν έχει νόημα έτσι κι αλλιώς. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή και
0: ναι.
1: Δεν προαναγγέλλονται οι προώρες εκλογές. Δεν προαναγγέλλονται οι εκλογές. Εκτός να γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι. Και θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή πάρα πολύ άχαρη και πάρα πολύ
1: και βαρετή, εγώ νομίζω κιόλας.
0: Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Ο Γιάννης ο Μπακαράκης. Τα κεράσια στο χωριό της γυναίκας μου κοντά στην Αριδαία τα παίρνουν 2,5 ευρώ. Τα παίρνουν Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Και τα παίρνουν, δηλαδή, ως εξαγωγή, λες, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Υποθέτουμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη. Λέει σχετικά με τη συζήτηση για τα αντισυστημικά κόμματα. Το ζήτημα έγκυται στο αν θα πάει όντως ο αντισυστημικός ψηφοφόρος να ψηφίσει. Αυτό είναι πολύ σωστό.
1: Είναι βεβαίως ένας κόμματος. Αν δεν το ψηφίσουν, εξαφανίζεται το κόμμα.
0: Λέει ομοφοβικούλιδες, λέει ο KL. Δεν ταιριάζει ο πολεμιστής να είναι τρανς, πλάκα που έχετε. Καλέ φίλε KL, πώς το λένε εδώ, KL, ναι.
1: Να.
0: δεν προκύπτει από πουθενά αυτό για τον Αχιλλέα. Τώρα,
1: αν επέλεξαν όλαν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κάναμε την αναφορά μας στη Γουαμπατζέντα.
0: Άλλη συζήτηση.
1: Εντάξει, κλειθοπλασία είναι ό,τι θέλει κάνει. Μπορούμε και εμείς.
0: Καλημέρα στην Κέλτη Λαμπροπούλου. Ευχαριστούμε πολύ το κράτος που χρεώνει τους πλούσιους πολίτες 20 ευρώ. Περίπου ένα κουτί με 4 χάπια, λέει, για βοήθεια στο βήχα που έχει προκαλέσει καρκίνο πνεύμονες σε σκυλάκι. Εμείς που έχουμε σκυλάκια είμαστε εννοείται όλοι πλούσιοι. Έλεος, τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Κέλλη, δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Αν μπορείς...
1: Αναφέρεται λέει πόσο ακριβά είναι τα φάρμακα για ζωάκια. Αυτό θέλει να πει.
0: Δεν ξέρω, ναι. Μας το εξηγήσει.
1: Έτσι κι αλλιώς οι υπηρεσίες, οι ιατρικές υπηρεσίες για τα ζωάκια είναι πάρα πολύ ακριβές εδώ που τα λέμε. Ακόμα καταπίστευτες τιμές.
0: Ο Θανάσης λέει πριν κρίνουμε τον Όλαν θα έπρεπε να κρίνουμε τον Όμηρο για το casting. Καλημέρα και στην Κατερίνα από τη Λάρισα. Λέει στη Λαϊκή είχαν τα κεράσια 3,5, 4,5 και 5 ευρώ τα κεράσια. Από 3,5 μέχρι 5 τώρα ποια διαφορά είναι?
1: Εντάξει, ναι, εξαρτάται από το μέγεθος, πόσο μεγάλα είναι τα κεράσια, την περιοχή.
0: Άρα το μέγεθος μετράει στο κεράσι.
1: Στο κεράσι.
0: Στο κεράσι, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο Earth News της φίλης μας Σεφ στη Ζέρβα, υπό τον τίτλο «Μικρές καθημερινές κουβέντες». Λέει μεταξύ άλλων ότι μαζί με τα μικρομάγαζα της γειτονιάς έχει χαθεί ανεπιστρεπτή και ένα κομμάτι της κοινωνικής μας σύνδεσης. Εκείνη η φυσική οικειότητα που έκανε την καθημερινότητά μας πιο ανθρώπινη. Και λέει για τα μπακάλικα, τα φαρμακεία, το φούρνο κλπ. Εγώ νομίζω ότι αυτά παραμένουν.
1: Σε κάποιες γειτονιές τουλάχιστον παραμένουν.
0: Meeting points.
1: Ναι, σε κάποιες γειτονιές ναι, παραμένουν.
0: Δεν έχουν εξαφανιστεί, ας πούμε. Δεν έχουν εξαφανιστεί.
1: Δηλαδή δεν πάβει το περίπτερο στη γειτονιά να έχει μια σχέση. Τα μαγαζιά της γειτονιάς.
0: Φούρνος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και φαρμακείο. Ναι, και πραγματικά αυτή η.

0: κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Ήρθε στο στούντιο με ειδήσεις, φορτωμένη με ειδήσεις. Είχαμε περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο. Θα μάθουμε τώρα, κάτσε. Στην Καλιφόρνια, πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων και 2 έφηβοι δράστες. Θα μας τα πει τώρα η Άννα. Λοιπόν, πάμε.
0: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι 72 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δήλωσε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο θα υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 23, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει είτε να μην υπάρχουν οφειλές από 1ου-1ου του 24 και εφεξής, είτε αν υπάρχουν να έχουν ρυθμιστεί σε έως 24 δόσεις. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή Brent. Στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Μηνύματα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Τι μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης Βελόπουλος. Δεν έχει βρεθεί, λέει, αλλά ο Όμηρος έχει αφιερώσει στίχους για την περιγραφή του Αχιλλέα. Μάλιστα.
1: Ναι, και άλλο. Ναι. Άλλο
0: καλημέρα στη φίλη μας την Κιουβέλ. Γεια σου Κιουβέλ, καλημέρα. Ο Βασίλης ο Βασιλιάδης επανέρχεται πάλι, κάτι μας λέει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι ακατάληπτα αυτά που μας γράφεις. Σε παρακαλούμε πιο απλά και πιο κατανοητά, πιο σύντομα. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι δηλαδή. Ξέρετε αυτό που λέει ο άλλος, έχει κάτι μέσα στο μυαλό του, αλλά το.
1: Στη βιασύνη να το αποτυπώσει, γιατί καμιά φορά στο μήνυμα, ξέρεις, βιάζεσαι και βγαίνει χωρίς σειρμό. Παρότι το αρχικό μήνυμα του Βασίλη το διαβάσαμε έτσι όπως ακριβώς ήταν. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι αυτή την ώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι αυτό που έλεγε η επίθεση στο Σαν Διέγκο. Τρεις έφηβοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν ύποπτο για έγκλημα σε τζαμί, στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Διέγκο. Αυτό είναι πρώτο θέμα. Είναι στα πρώτα θέματα του BBC αλλά και του CNN.com. Τρεις νεκροί από πυροβολισμού στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Διέγκο. Και η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα και η συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Να θυμίσω ότι αυτό γίνεται τρεις μέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Για όποιον δεν έχει καταλάβει για το ρόλο τον παρασκηνιακό που παίζει η Κίνα, αυτή πολύ ισχυρή χώρα, πολύ ισχυρή οικονομία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα και στη Le Monde και στο γαλλικό site της Le Monde. Ο τίτλος: ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ για την ενίσχυση των βαθιά ανισόρροπων σχέσεων. Κάπως έτσι είναι στη μετάφραση. Και ακόμη ότι το Ιράν προετοιμάζεται να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς μακροπρόθεσμα, αυτό που λέγαμε ότι πια όλη η συζήτηση έχει εστιαστεί γύρω από τα στενά του Ορμούς και ότι ακόμη και αν λήξει ο πόλεμος, το καθεστώς στα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι δεν θα θυμίζει σε τίποτα το προηγούμενο. Να το δούμε. Κάτσε να λήξει ο πόλεμος, θα μου πεις εσύ, και μετά θα δούμε το επόμενο βήμα. Σωστά.
0: Εγώ να με συγχωρείς, αλλά αντιλήφθηκα ετεροχρονισμένα και το βλέπω τώρα ότι, ξέρεις, ήρθε στην Αθήνα η Πάτη Σμίθ και εδώ στην αυλία. Το ξέρεις, το πήρες καμπάρι.
1: Την Παρασκευή. Στο θέατρο του Λυκαβητού.
0: Δεν είπες να πάμε όμως.
1: Μα δεν έχει εισιτήριο νομίζω. Ήταν sold out λίγο που το είδα.
0: Καλά τα λες.
1: Να σου πω.
0: Χαμός έγινε. Χαμός έγινε.
1: Μας προτιμούν.
0: Μπορούν να σα τιμούν όμως τα γεράματα έρχονται. Όμως έλα, πες το.
1: Τα γερόντια όλα.
0: Έρχονται στα γεράματα όλοι.
1: Μετάλλικα, Πάτι Σμιθ. Ξανάρθει βέβαια η Πάτι Σμιθ.
0: Κάτσε, μετάλλικα είναι παλικάρια. Είναι εξιντάριδες είναι.
1: Λεβέντες
0: είναι, έφηβοι είναι. Κάτσε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι μας λείπει, άλλη μια συναυλία των Σκόρπιον.
0: Άλλη μια τελευταία
1: συναυλία των Σκόρπιον.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν μπορεί. Μας ήρθε και η Taylor Swift, αλλά για ένα γάμο προσκεκλημένη, όχι για να τραγουδήσει.
0: Τι είναι και αυτό.
1: Να, μια Taylor Swift. Να, ακού.

0: 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα και από την μοναδική Πάτη Σμιθ προσγείωση στην πραγματικότητα της επικαιρότητας και στα δύσκολα που σχετίζονται με εθνικές υποθέσεις, με εθνικά θέματα. Διαβάζουμε σήμερα σε διάφορα πρωτοσέλιδα για τις κινήσεις της Άγκυρας μέσα στο επόμενο διάστημα, για το γεγονός ότι ο Ταγί Περντογάν ετοιμάζεται να επιχειρήσει την νομιμοποίηση των διεκδικήσεων και του γκρίζου που βάζει η Τουρκία στο Αιγαίο μέσα από ένα νόμο πρόκληση για την Ελλάδα και για τα ελληνικά συμφέροντα. Και για τον λόγο αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι γίνεται και πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Θέλουμε να μας βοηθήσετε, πάντα το κάνετε, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά αυτά που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο, για το οποίο υπήρξε non-paper, έτσι, δηλαδή δεν ήταν, οι πληροφορίες δεν είναι, πώς θα λέμε, από κοιήματα της φαντασίας, της δημοσιογραφικής φαντασίας, στη γειτονική χώρα υπήρξε non-paper το οποίο μεταδόθηκε και από την κρατική τηλεόραση. Και αυτό το non-paper ουσιαστικά τι κάνει, καταγράφει τα βασικά σημεία, τις βασικές πτυχές αυτού του νόμου, που ουσιαστικά επιβάλλει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την νομιμοποιεί τη γαλάζια πατρίδα.
1: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι non-paper και διαρροές.
0: Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Να δούμε το νομοσχέδιο όταν κατατεθεί. Μπορεί να είναι και χειρότερο, μπορεί και καλύτερο. Εγώ δεν λέω ότι ξέρω τι θα περιλαμβάνει με ακρίβεια, αλλά αυτή τη στιγμή να τονίσω ότι όλοι σχολιάζουμε διαρροές.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και επειδή ακούω μία άδικη κριτική ότι δίθεν το Υπουργείο Εξωτερικών ή ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση.
0: Το υποβαθμίζουν, ναι.
1: Θέλω να πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών ουδέποτε αφήνει να απάντηται οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση και το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Όπως αντίθετα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πεδίο τα προκύπτικά τη ξέρετε ότι πάντοτε στέλνει και είναι τη δική του απόφαση, τη δική του απάντηση. Άρα λοιπόν, όταν δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και τι περιλαμβάνει, τότε το Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορεί να κρίνει και με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να τοποθετηθεί δημόσια.
0: Μήπως τότε είναι πολύ αργά όμως. Μήπως τότε είναι πολύ αργά.
1: Αν όντως εννοείται, δηλαδή, εμείς μπορούμε να σχηματίσουμε και από τον καταθέσουμε.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
2: Απλά ρωτάμε αν όντως έχουμε νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όπως όλες τις πληροφορίες φέρουν. Τι περιθώρια αντίδραση.
0: Εγώ ρωτώ και κάτι ακόμα. Εγώ ρωτώ και κάτι ακόμα για να διευκρινίσω τι εννοούσα. Μήπως θα πρέπει. Έγινε σε ένα βαθμό, είναι η αλήθεια, και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Δένδια, από την περασμένη εβδομάδα κιόλας, αλλά μήπως θα έπρεπε πιο κατηγορηματικά η ελληνική πλευρά να θέσει μετεπιτάσιος το θέμα ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τέτοιες, ας πούμε, καταστάσεις.
1: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα με ψυχραιμία και να δούμε τι ακριβώς κάνει η Τουρκία σήμερα. Αν βάζαμε ένα τίτλο σε αυτό που κάνει η Τουρκία θα ήταν εξής, ότι το τουρκικό, έχουμε ένα τουρκικό οξύμορο με εσωτερική νομοθεσία. Θέλει να ρυθμίσει θέματα διεθνούς δικαίου.
0: Σωστό.
1: Η Τουρκία. Ναι. Το οποίο αυτό πρακτικώς δεν έχει εφαρμογή. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους οι οποίοι προτιμούν εδώ στην Ελλάδα να λένε δικά τους πράγματα, διάφορα έολα. Πρέπει να είμαστε ακριβείς. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς. Ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρια νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει, γιατί η Τουρκία και λέμε ότι κάνει αυτό το ξύμερο, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η εσωτερική νομοθεσία δεν κατοχυρώνει κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, η ΑΟΖ κατοχυρώνεται όταν δύο χώρες που έχουν παρακείμενη αντικείμενη εκτογραμμή υπογράφουν από κοινού τη συμφωνία καθορισμού και ανακήρυξη της ΑΟΣ.
2: Ναι.
1: Δεν την ανακηρύττει στην ΑΟΣ που
0: διαμορφώνει όμως,
1: στάση.
0: Βεβαίως, αλλά διαμορφώνει στάση και παγιώνει διεκδικήσεις με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις διμερείς σχέσεις.
2: Και υπάρχει εδώ και ένα σχόλιο από την τουρκική πλευρά. Πώς εσείς, πώς η Ελλάδα το έκανε με τον νόμο Μανιάτη που αναφέρθηκε στη μέση γραμμή. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει και η Τουρκία.
1: πρώτα απ' όλα τι κάνει η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία σήμερα αντιδρά σε συνόμενες ελληνικές κινήσεις που γίνονται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και διασφάλισαν το εθνικό συμφέρον. Αντιδρά δηλαδή στο θαλάσσιο πρωτόκολλο που γίνονται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και διασφάλισαν το εθνικό συμφέρον. Αντιδρά δηλαδή στο θαλάσσιο πρωτόκολλο σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα,

0: να υποβαθμίσει την κριτική που δέχεται από την εγχώρια και αντιπολίτευση, γιατί την κατηγορούν ότι ουσιαστικά δεν είναι τολμηρή, καταλαβαίνετε, όπως η Ελλάδα κάνει αυτές τις τολμηρές κινήσεις, και από την άλλη το κάνει για να διασφαλίσει, με τρόπο βέβαια τελείως παράνομο και παράλογο, τα δικά της συμφέροντα, γύρω από το αφήγημα της δίθεν περικύκλωσής της από την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο και ούτω καθεξής. Και αν θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο έτσι τολμηροί, να πούμε ότι η Τουρκία τη σκέφτεται ότι αν ψέποτε γίνει κάποια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα για θαλάσσιες ζώνες, θεωρείται με τον τρόπο αυτό η ίδια θα έχει θέση από νωρίς τους δικούς της όρους. Μόνο που αυτοί οι όροι, έτσι όπως αναμένεται με βάση πληροφορίες, να τεθούν, να θυμίσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θάλασσας, διότι οι όροι της Τουρκίας ξεκινούν από την παράλογη και παράνομη θέση ότι ανατολικά του 25ου Μεσεμβρινού η Τουρκία έχει δικαιώματα, όπως για παράδειγμα σε έρευνα και διάσωση, σε έρευνες και ούτω καθεξής. Μόνο που η Τουρκία παραβλέπει το γεγονός ότι τα νησιά, όπως εν προκειμένου τα νησιά του Αιγαίου, έχουν επίρρεια σε θαλάσσιες ζώνες, άρα έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Τουρκία να σχεδιάζει ένα νομοσχέδιο που είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
1: Σήμερα διαβάζω μια ερμηνεία της χθεσινής απόφασης του Κισέα να αποσυρθούν οι Patriot από Κάρπαθο και από Δημότυχο, ότι γίνεται για να εξευμενήσει τον Ερντογάν.
0: Τώρα αυτά είναι φεδρά πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα πρέπει να συζητάει το ΚΙΣΕΑ, Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΣΑ με όλους εμάς, ενώ τους πολίτες, για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Δηλαδή, στερούμε από το ΚΙΣΕΑ και το ΓΕΣΑ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να γνωρίζουν ως οι καθήλυνα αρμόδιοι ποιες είναι οι επιχειρησιακές ανάγκες, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πού εντοπίζονται αυτοί, τους ώστε να διατάσσουν την αμυντική θωράκιση της χώρας σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Δηλαδή, ας μείνουμε σοβαροί και ψύχρα, γιατί ορισμένοι δυστυχώς.
1: Είχε ενοχλήσει πάντως την Άγκυρα η μετακίνηση αυτή. Είχε ενοχλήσει την Άγκυρα η μετακίνηση αυτή.
0: Η μετακίνηση αυτή έγινε ακριβώς για να προστατεύσουμε τους αδερφούς μας Κυπρίους και τους συμμάχους και τέρους μας Βουλγάρους, ας θυμίζω. Και είναι μια εξαιρετική κίνηση της Ελλάδας που δείχνει ότι εμείς είμαστε μια χώρα που παρέχει ασφάλεια και δεν καταναλώνει όπως άλλες στην περιοχή. Και η Τουρκία αν ενοχλήθηκε, με συγχωρείτε, είναι δικό της ζήτημα. Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον. Διότι το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσια συζήτηση και δημόσιου διαλόγου, όταν το ΓΕΘΑ είναι εκείνο που ξέρει πολύ καλά πού και πώς πρέπει να τοποθετήσει τις αμυντικές μας δυνάμεις.
2: Κύριε Χατζηβασιλείου, πάντως, για να κλείσουμε, όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται, όποια και αφετηρία και αν έχει, εγώ πραγματικά δυσκολεύομαι να διαφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να δούμε τι μορφή θα πάρει τελικά ώστε να αξιολογηθεί στο σύνολό της.
0: Και δεν προδικάζω κάτι, σας είπα, μπορεί να είναι καλύτερο, πρέπει να είναι χειρότερο.
2: Σε κάθε περίπτωση νομίζω, και εδώ θα ήθελα το σχόλιο σας, έρχεται ουσιαστικά να προσθεθεί ως ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του αναθεωρητισμού που έχει αρχίσει πια να γίνεται μια παγκόσμια τάση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να τη βρίσκουμε μπροστά μας σε κάθε μας βήμα. Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα άξια προβληματισμού?
0: Είναι γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, προβάλλει τη λογική της ισχύως.
2: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, νομίζω, να δυσκολευτούμε να πείσουμε κάποιον ακροατή μας περί τούτου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα η Τουρκία προβάλλει μια αναθεωρητική λογική,
2: μόνιμα,
0: διάφορα έολα τεχνάσματα, γύρω από την περιβόητη γαλάζια πατρίδα. Είναι η λογική του τουρκολιβικού μνημονίου, σας θυμίζω. Αλλά η Ελλάδα δεν κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα να παρακολουθεί στο ΕΚΑ τι γίνεται. Σας θυμίζω, φέρνει Τούρκοι τουρκολιβικό μνημόνιο που είναι παράλογο και γελίο. Θεδρό, για να το πούμε πολύ ευγενής, απαντήσε μια νόμιμη οριοθέτηση με την Αίγυπτο, διεμβολίζοντας εμείς τη λογική του πολιτικού μνημονίου. Άρα λοιπόν εμείς δεν καθόμαστε να παρακολουθούμε στοϊκά τις εξελίξεις. Μιλάει η Τουρκία για ισχύ, τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Θωράκης όσο καμία άλλη τα τελευταία.

0: χρόνια την ελληνική εθνική άμυνα. Έχουμε αυτή τη στιγμή πανίσχυρες ενόπλες δυνάμεις. Και αυτό το μήνυμα, πιστέψτε με, το καταλαβαίνουν όλοι τις τουρκικές συμπεριλαμβανομένες, διότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την ισχύ διαβάζουν πολύ σωστά πότε μια χώρα είναι ισχύρη και πότε μια χώρα έχει θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό την αμυντική της ικανότητα. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε, ναι, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα. Και ακόμα και η διαφορά αυτή με το διεθνές δίκαιο είναι εμφανής. Σας είπα ότι εμείς με βάση το δίκαιο οριοθετήσαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ναι, ή εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν τα οριοθετήσαμε με βάση έολες και ανύπαρκτες λογικές. Και στην τελική ανάλυση αναρωτιέμαι στη βάση ποιο δικαίου η Τουρκία θα νομοθετήσει για τις θάλασσες.
1: Πάντως,
0: διότι δεν έχει επικυρώσει την Άγκλος.
1: Ιστερόγραφο. Πάντως το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν επισκεφτεί, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τουρκία λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την ιδιαίτερη σημασία, του λέτε, ή όχι?
0: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι σχετίζεται άμεσα με αυτό. Το μόνο συμβολικό που θα είχε αξία είναι να δούμε αν η Τουρκία κάνει την νομοθεσία αυτή πριν την περιβόητη, την αναμενόμενη έλευση ακριβώς στην περιοχή. Αλλά η ουσία είναι, νομίζω, ένα βήμα πριν, ότι η Τουρκία, επιμένω, προσπαθεί με τρόπο λαθασμένο και παράδοξο να ρυθμίσει θέματα διεθνώς δικαίου με εθνική νομοθεσία. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι περίεργο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό, αστείο. Mm-hmm. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
1: πράγμα.
0: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, είναι ότι αυτό που το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση. Θέλω να πω, ας είμαστε σύγχρονοι και ας βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση.
1: Κατά το πιστικότατος, όπως πάντα, ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε θερμότατα
0: για την
1: κουβέντα που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πραγματικά αποκρυπτογραφήσαμε διάφορες πτυχές όλης αυτής της ιστορίας που σίγουρα προκαλεί προβληματισμό. Δεν υπάρχει.
2: Βέβαια. Και έχει ενδιαφέρον, ναι, αυτό που λέει πάντως, ότι αφήστε τις πληροφορίες, αφήστε τα non-paper, να το δούμε
1: να
2: πρώτα.
1: Το δούμε.
2: Να δούμε τι περιέχει. Μπορεί να είναι χειρότερο, μπορεί να είναι και καλύτερο.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι να μένει χειρότερο το αναμενόμενο, τι κάνουμε.
1: Ναι, όχι, και το θέμα είναι πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά τι συνεπάγεται.
2: Και ο κύριος Γεραπετρίδης χθες, ναι, πάρα πολύ στο πλαίσιο μιας ομιλίας του συνέντευξης, συζήτησης στον κύκλο ιδεών. Ναι. Και ο κύριος Χατζηβασιλείου όμως λέει ότι δεν μπορείς με νόμο να τα ορίσεις. Να
1: ορίσεις διεθνή πράγματα που αφορούν το εσωτερικό δίκαιο. Λοιπόν, 9:52 πρώτα λεπτά η ώρα, μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: τούτα και με εκείνα αντιλαμβάνεται κανείς για ποιο λόγο είναι χαζά τώρα να εξαντλούμε. Χαζό τελείως. Να εξαντλούμε ας πούμε τώρα δυνάμεις και να σπαταλάμε θεά ουσία για να ασχοληθούμε με τη μαύρη ωραία Ελένη ή με διάφορες άλλες χαζομαρίτσες, θα πω εγώ.
1: Μακάρι να μην είχαμε θέματα της επικαιρότητας και να μας απασχολούσαν αυτά. Αυτό θα έλεγα εγώ. Αλλά
0: τα μεγάλα και ανοιχτά μέτωπα είναι εδώ, είναι παρόντα. Όρεξη να έχουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, κάθε μέρα μας προκύπτουν και άλλες ειδήσεις. Στο πολιτικό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό πεδίο. Στη διεθνή επικαιρότητα.
0: Πάντως υπάρχει,
1: δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάση.
0: Υπάρχει και ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε σε καμία περίπτωση. Η Τουρκία κάνει πολιτικές κινήσεις που σχετίζονται με τις αξιώσεις και τις διεκδικήσεις της κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Πάντα σε περιόδους που θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη. Πολιτικά.
1: Τώρα όμως δεν είναι. Έχω την αίσθηση μετά τις εξελίξεις στο Ιράν. Η Ελλάδα είναι ενισχυμένη με τη Δύση.
0: Είναι πάρα πολύ ενισχυμένη στην περιοχή, αλλά μπαίνει σε μια περίοδο. Είναι σε μια περίοδο προεκλογικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, να συνεπάγεται ή να εικάζεται από την πλευρά των γειτόνων.
1: Να σου θυμίσω πως ο Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, άξονα του κακού, άξονα του διαβόλου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι ενοχλημένη με την κίνηση της Ελλάδας να προστρέξει στο πλευρό της Κύπρου τη Γαλλία που ακολούθησε τη συζήτηση.
0: Πάντως, να σου πω κάτι, επειδή έκανες και την ερώτηση στον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, το επιχείρημα περί μετακίνηση των Πάτριων επειδή ενοχλήθηκε η Τουρκία.
1: Είναι
0: τουλάχιστον φεδρό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αλλά είναι τουλάχιστον φεδρό.
1: Χρησιμοποιήθηκε από την αντιπολίτευση δηλαδή και το βλέπουμε σήμερα και σε 2-3 πρωτοσέλιδα.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό να ερωτηθούν. Ναι, πράγματι, στερείται σοβαρότητα. Το να λες ότι μεταφέρει στους Πάτριο τα νησιά. Αλλά.
0: Αλίμονο. Και εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, διαφωνήσουμε, να αρπαχτούμε σε πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, πεδίο δόξης λαμπρό για αντιπαραθέσεις. Αλλά μην εξευτελίζουμε και την ύπαρξή μας. Έτσι, δηλαδή εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Μα νομίζω. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μεταφέρουμε
0: αυτό
1: τα
0: ζητήματα ακριβώς
1: που έχουν για να εκπροσωπήσουμε και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ξέρεις, καμιά φορά ενοχλούνται. Ρωτάμε εκπροσώπηση από το Πασό κάτι και λέει: μα αυτό το λέει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά έτσι γίνεται ο πολιτικός διάλογος. Είναι σοβαρός ή δεν είναι σοβαρός, αυτό είναι ο πολιτικός διάλογος. Δεν θα ανεβάσουμε στο επίπεδο. Αυτό είναι και οφείλουμε να το μεταφέρουμε ότι και να ενημερώσουμε.
0: Μα και εγώ αναφέρομαι στην φαρέτρα των επιχειρημάτων των κομμάτων όταν μιλώ για σοβαρότητα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Αλλά νομίζω είναι τουλάχιστον ταπεινωτικό να υποστηρίζει κανείς, ας πούμε.
1: Να σου θυμίσω ότι υπήρξαν κάποια κόμματα που άσκησαν κριτική στο ότι η Ελλάδα την επόμενη μέρα από την επίθεση, την επιχειρούμενη επίθεση στην Κύπρο με ντρόουν, διαφώνησαν με το ότι πήγαν ελληνικά πλοία, πήγαν δύο φρεγάτες. Υπήρξαν, και όμως υπήρξαν.
0: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
1: Να είστε καλά, καλή ημέρα να έχετε.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε όσο μπορείτε, να βγάζετε τη γλώσσα σε ό,τι σας στεναχωρεί. Να αντλείτε θετική ενέργεια από αυτές τις μικρές καθημερινές ρογμές που μας δίνει, έτσι, τις ρογμές στον γκρίζο που μας δίνει η αγάπη των γύρων μας, και να χαμογελάτε. Εγώ το πιστεύω αυτό. Να χαμογελάτε γιατί ξορκίζει την καντεμιά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ύψος και φωτιά. Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω, συγγνώμη αν σε ταράζω. Στα μάτια σου.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αστεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και ημέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράζει θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν, διότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μαντήριο της αξιώσεις της Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα, σε όλους τους τόνους για τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσουμε ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία, Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
3: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόμοι, πέτρες και διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνουμε όλοι το πράγμα. Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Δηδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας θυσίας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Μυναρχία Μάχης, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
4: Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδίων Patriot στο Δημότικο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, καθώς επίσης και για υπηρεσιακούς, γιατί εκεί μας στο Υπουργείο Άμυνας συζητήσαμε νωρίτερα με στελέχη, υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή κάποιος φόβος σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα, συνδέεται μόνο με επιχειρηματικές καταστάσεις. Και γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως υπαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
4: Έτσι είναι. Και γι' αυτό συμπληρώνουν ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι πάτιο για επιχειρησιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα έλλειψη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα μάλιστα τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταξαναθρέψουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εντός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη δυσυνησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και το οποίο θα παραμείνει εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα οικισμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriots, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός ή ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίδυση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εφηβίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά τους στις ΗΠΑ. Αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την αύξηση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι ΗΠΑ και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, δεν θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σοβαρότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μια αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή, και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, με την τιμή να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, έχει ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν ανάνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση ή αναστολή προγραμματισμένης ερωτικής επίθεσης κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη έχει αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρη, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
9: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
10: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
9: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία, πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη, δηλαδή το Fuel Pass. Ναι, μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση του Μέση Ανατολή, που εγώ σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη της διάθεσης των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους 2 πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μια αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
0: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
11: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας, διότι όπως είπε κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα παράγει και εξάγει την Ελλάδα πνευμερή. Είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
0: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντι 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
13: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότε, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
0: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές, και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από τα χωριά του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμηνευτικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτικού του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα πέντε χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ που έφτασαν στο σε αυτή την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και τις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού δηλαδή έως 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια ας πούμε μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων, να επενδύουν στον φόβο για να παίρνουν εις πέρας τα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς η βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και εξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, με τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτή η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
16: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
17: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγονησίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα, καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν, δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγραφέραμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονταν.
0: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
17: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια, όπως είπαμε, και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Και όλοι αναρωτιούνται πώς, από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, ηγετέρεται πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγονίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
0: Και πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας, μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
17: Πράγματι, έτσι, πράγματι.
0: Είναι πολύ αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
17: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυπνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως, να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, να νιώσουμε και αυτό είναι το περίεργο. Κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά. Δεν υπάρχει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ., με αναπνευστικά προβλήματα, έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα. Σε διάφορες περιοχές.
17: Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς κυρίως.
17: Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως και οι ηλικιωμένοι, και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήρθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας, που λέει ο λόγος, να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Ερνιού, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο Ερνιούς 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
19: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Γλυφάδα.
0: Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
19: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
20: καταστροφικά. Όταν λέμε ως μία, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό.
19: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπασης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
20: ναι.
19: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που αλλού να απευθυνθούμε.
20: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση.
19: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από τον Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά φορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
22: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
0: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
22: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Earth News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια τελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
24: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και συνεχίζουμε.

0: Ο Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει, θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, και ανάλογα τις παρετήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παρετηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά, ή όποια Νέα Αριστερά πλέον, ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες, να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ERIC News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
2: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησείο. Για να τον ακούσουμε.
3: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησείου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
4: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους. Αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα. Μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μελένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News 15,8 στην Ευαγγελία Παλαζή και τον Δημήτρη Τάκη.
5: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτώχεια. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε πρώτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
1: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.

0: το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου λοιπόν η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας τάχτη, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
0: Είναι εκεί ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
1: Πρόεδρος ακριβώς αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, να αναφέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
0: Ευγενία
1: κύριος
0: Λούζου,
1: Καραχάλιος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί φόρο τιμής στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύστομη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χρυλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
0: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
2: Ναι, είχαμε μείνει στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και τη ευγνωμοσύνη. Δηλώσει είχαμε και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδείται πάντα ότι μη σαθήματος γενοκτονίας των πολιτείων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας, για την αστική τάξη δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
0: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ. Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο Ρίνιου Ζωρέντο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
4: Από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72 δόσεις.
5: Γι' αυτό ρωτάνε.
4: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
5: Έντοκες οι δόσεις.
4: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
6: τόσο
4: μπορούν
6: πολλά,
4: να μπουν.
6: Τόσο πολλά.
4: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό.
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Σε μια νέα εποχή με στόχο όχι μόνο τη συντήρηση και ανάδειξή του, αλλά και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Σύρου, περνά το ιστορικό περίπτερο της πλατείας Μιαούλη στην Ερμούπολη. Οι εργασίες ξεκίνησαν από το τμήμα μικρών έργων του Δήμου και το μικρό αυτό ακίνητο θα μετατραπεί σε πύλη πληροφόρησης για κατοίκους και επισκέπτες των πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων του νησιού. Επιταχύνεται πλέον ο ρυθμός του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, το οποίο θα χαρίσει δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους του συγκριτικά με το αντίστοιχο στον παρόντο χρόνο. Σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία στους δρόμους της Ερμούπολης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο το Σωματείο Ατόμων με Προβλήματα Όρασης Νομού Κυκλάδων Αρρωγή. Συγκεκριμένα, με οδηγό την καταξιωμένη αστρονόμο Φιόρη Μεταλλινού, οι συμμετέχοντες θα αφήσουν για λίγο τη γη και θα ταξιδέψουν στο ηλιακό μας σύστημα. Σημείο συνάντησης θα είναι η πλατεία Κανάρη στην Ερμούπολη στις 24 Μαΐου στις 8 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Την πρόσκληση διάθεσης θέσεων μαθητείας στο μεταλλικιακό έτος, τάξη μαθητείας περίοδου 2026-2027, από φύτων ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το πρότυπο επαγγελματικό λύκειο Σύρου. Να σημειωθεί πως η περίοδος για διάθεση των θέσεων από δημόσιους φορείς λήγει στις 14 Ιουνίου 2026, ενώ για τους ιδιώτες θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2026. Η πόλη του Ερμή, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, είναι ο τίτλος της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας των μελών της Λέσχης Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου, που λαμβάνει χώρα έως και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη, στην πλατεία Μιαούλη. Το νέο προπονητή της Ελλάς Σύρου, Θανάση Στάικο, παρουσίασε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Λεονταρίτης, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις ικανότητές του και κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με γνώση, εργατικότητα και ποδοσφαιρική φιλοσοφία που ταιριάζει απόλυτα με το όραμα του συλλόγου. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Άκη Χατζιαντωνίου για τη σεζόν 2026-2027. Ο Άκης Χατζιαντωνίου επιστρέφει στη Σύρο μετά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, όταν είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περίοδους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.
2: οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Μάρθα Φριτζίλα, ο καπνός από το λιμάνι.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Τζοάννα Ντρίγκο και Νάσος Αρώνης και εγώ το ίδιο.

Με την κιθάρα μου στον ώμο, μόνος μου στις καρδιά στον δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιο

στον νόμο, μόνος μου στις καρδιάς στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής.
3: Σε μια νέα εποχή με στόχο όχι μόνο τη συντήρηση και ανάδειξή του, αλλά και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Σύρου, περνά το ιστορικό περίπτερο της πλατείας Μιαούλη στην Ερμοπολή. Οι εργασίες ξεκίνησαν από το τμήμα μικρών έργων του Δήμου και το μικρό αυτό ακίνητο θα μετατραπεί σε πύλη πληροφόρησης για κατοίκους και επισκέπτες των πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων του νησιού. Επιταχύνεται πλέον ο ρυθμός του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, το οποίο θα χαρίσει δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους του συγκριτικά με το αντίστοιχο στον παρόντο χρόνο. Σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία στους δρόμους της Ερμοπολής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο το Σωματείο Ατόμων με προβλήματα όρασης νομού κυκλάδων Αρρωγή. Συγκεκριμένα, με οδηγό την καταξιωμένη αστρονόμο Φιόρη Μεταλλινού, οι συμμετέχοντες θα αφήσουν για λίγο τη γη και θα ταξιδέψουν στο ηλιακό μας σύστημα. Σημείο συνάντησης θα είναι η πλατεία Κανάρη στην Ερμοπολή στις 24 Μαΐου στις 8 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Την πρόσκληση διάθεσης θέσεων μαθητείας στο μεταλλικιακό έτος, τάξη μαθητείας περίοδου 2026-2027, από φύτων ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το πρότυπο επαγγελματικό λύκειο Σύρου. Να σημειωθεί πως η περίοδος για διάθεση των θέσεων από δημόσιους φορείς λήγει στις 14 Ιουνίου 2026, ενώ για τους ιδιώτες θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2026. Η πόλη του Ερμή, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, είναι ο τίτλος της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας των μελών της Λέσχης Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου, που λαμβάνει χώρα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη. Το νέο προπονητή της Ελλάς Σύρου, Θανάση Στάικο, παρουσίασε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Λεονταρίτης, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις ικανότητές του και κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με γνώση, εργατικότητα και ποδοσφαιρική φιλοσοφία που ταιριάζει απόλυτα με το όραμα του συλλόγου. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Άκη Χατζιαντονίου για τη σεζόν 2026-2027. Ο Άκης Χατζιαντονίου επιστρέφει στη Σύρο μετά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, όταν είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περίοδους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, τι μου γλύκο πικρογίνεστε. Μου αρέσει πολύ αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν εμείς εδώ όπως κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα Τρίτη, είμαστε εδώ κανονικά, κλασικά όπως πάντα, στις επάλξεις του ραδιοφώνου, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά και δια του λόγου του αληθές να σας πούμε ότι παίζουμε για άλλη μια φορά δεκαετία του 70 και δι 1972. Σήμερα θα παίξουμε για άλλη μια φορά με την δεκαετία του 70. Έχουμε επιλέξει χρονιά, τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να παίξουμε και κομμάτια του 71, του 72 ή του 73. Ο Dinos Classical είναι εδώ, έχει πάρει τη θέση του πίσω από την τεράστια κονσόλα του ήχου εδώ στο στούντιο. Από την άλλη μεριά βλέπω έξω από τον ραδιοθάλαμο τον κύριο Φέδωνα Πιπέρη, ο οποίος είναι, έχει ανοίξει τα social, όλα τα social, μα τι χαμός είναι αυτός. Τρεις οθόνες του έχουμε του ανθρώπου, έχουν γεμίσει και οι τρεις με social. Τι επικοινωνεί, τι λέει, δεν ξέρω. Κυνηγήσουν στο τέρμα, το ξέρετε. Ο Γιάννης Αγοράρης είναι εδώ. Έχει επιλέξει τα δύο πρώτα κομμάτια, δεν τα λέμε, είναι η έκπληξη. Να πέσει το πρώτο κομμάτι σε πολύ λίγο. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως σας έχουμε συνηθίσει εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6. 1972. School's Out είναι ο δίσκος του Alice Cooper. Υπέροχο κομμάτι, πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Ακούγεται ακόμα, είναι φοβερό κομμάτι, αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά και όλη τη σπουδάζουσα νεολαία. School's Out. Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Alice Cooper, με το περιοδικό Rolling Stone να το τοποθετεί στον κατάλογό του με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, στην θέση 319. Πάρα πολλές διασκευές αυτό το φοβερό κομμάτι, μεταξύ άλλων έφτασε μέχρι το νούμερο 2 των Ιρλανδικών και νούμερο 3 των Καναδικών και νούμερο 5 των Γερμανικών chart. Στα αμερικανικά chart έφτασε μέχρι το νούμερο 7. School's out forever. School's out completely.

0: my soul is good music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Ένα τραγούδι για τη συνέχεια που έχει γράψει ο Robert Lamb, τον Chicago, για το πέμπτο άλμπουμ των Chicago 1972. Ένα κομμάτι που τα πήγε πάρα πολύ καλά. Saturday in the Park.

0: It's a hit.
1: Έρχεται ο Τζο Σάιμον αυτή τη φορά. 1971. Είναι ο 7ος κατά σειρά δίσκος του. Και το κομμάτι που διαλέξαμε είναι αυτό που μας άρεσε περισσότερο στην προακρόαση. Δεν ξέρω αν αρέσει και σε εσάς. Είναι το Drowning in the Sea of Love.

αξίζει να αναφερθούμε σε μια διασκευή που δεν την ακούμε τώρα, όμως μπορείτε να το ψάξετε και να την ακούσετε. Είναι διασκευή που έγινε από τον Ringo Starr, τον drummer των Beatles, το 1977 στο άλμπουμ Ringo the Fourth. Διασκευή πάνω στο κομμάτι αυτό του Joe Simon.

κυριολεκτικά ανεξάντλητη. Η δεκαετία του 70 έχει φοβερά κομμάτια, όποια χρονιά και να πιάσεις. Φοβερά κομμάτια, θα πιάσουμε αργότερα και το 1973, έχουμε μέλλον ακόμα. Η δεκαετία του 70 λοιπόν είναι φοβερή δεκαετία, με τρομερές συνθέσεις. Το διαπιστώνετε κάθε φορά που ακούτε εδώ την εκπομπή, τι φοβερά κομμάτια παίζονται. Drowning to the Sea of Love, λοιπόν.

αλήθεια είναι λοιπόν ότι έχουμε συνηθίσει στο ραδιόφωνο και ακούμε τα πολύ γνωστά κομμάτια ενός καλλιτέχνη. Για παράδειγμα, εδώ στον Bill Withers είχαμε ξεσκίσει το Ένα Sunshine, δηλαδή και το A Lovely Day. Να όμως που υπάρχουν και άλλα κομμάτια και μάλιστα από τον ίδιο δίσκο. Υπάρχει και μια ζωντανή εκτέλεση σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, τώρα που το θυμάμαι, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του LP, νομίζω στο Carnegie Hall είχε γίνει αυτό το 1973. Ένα 8 λεπτά ήταν, 8 λεπτά το κομμάτι με τον Bill Withers, μια φοβερή εκτέλεση, μια φοβερή version, με το οποίο κομμάτι άνοιξε και το live. Έχει ένα up tempo, ένα φοβερό tempo, ένα γκρουβάρι απίστευτα.

Ενώ φεύγει η χρονιά λοιπόν, 1971 το Νοέμβρη, έχουμε μια οικογενειακή υπόθεση εδώ και τα ενίκο μη ενδύμο, όπως καταλαβαίνετε, Sly and the Family Stone the family. Και το κομμάτι Family Affair. 6 Νοεμβρίου του 1971, παρακαλώ. Στο ηλεκτρικό πιάνο ο Billy Preston. Another child grows up to be somebody you just love to burn.

0: yesterday's hits. Dance in my car. Stop music.
1: Λοιπόν, και εδώ έχουμε το Caveman. Αμάν, τι καταλαβαίνετε από αυτό. Ο άνθρωπος των σπηλαίων έρχεται να μας συστηθεί ως τρογλωδίτης.
2: Cave women, Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman at home, listening to his stereo.
1: Είναι ο κύριος Jimmy Castor Bunch. Εν έτη 1972. Μια φοβερή funk επιτυχία με τον τίτλο Troglodyte.

στο κομμάτι αυτό παρουσιάζεται μια περσόνα, η Bertha Bat, γνωστή από τις Bat Sisters. Πολύ αργότερα, το 1975, θα γνωρίσουμε το The Bertha Bat Boogie.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Λοιπόν, και τώρα έρχονται οι Redbone, 1971. Έρχονται από την Αμερική οι Redbone με το τρίτο άλμπουμ τους, το Message from a Drum. Ένα φοβερό κομμάτι που διαλέγουμε από εκεί είναι το The Witch Queen of New Orleans.

0: Witch Queen of New Orleans λοιπόν και Redbone, ένα κομμάτι φοβερό που μας έρχεται από το μακρινό 1971. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά με μουσική από τα παλιά. Και αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4 και μισή.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, μουσική από ταινίες. Πάμε δυνατά. Ποια ταινία? Η ταινία του 1972, Superfly. Πολύ, αρκετά μάλλον, πριν κυκλοφορήσει η ταινία, είχε κυκλοφορήσει το κομμάτι αυτό. Λίγους μήνες πριν κυκλοφόρησε το single από τον Curtis Mayfield. Fred is Dead είναι το κομμάτι. Το soundtrack το έχουμε στα χέρια μας, της ταινίας Superfly του 1972.

Σήμερα λοιπόν το κομμάτι μάλλον μιλάει για τον θάνατο του Fat Freddy, που τον υποδίεται ο Charles McGregor, ένας φοβερός χαρακτήρας στην ταινία, τον οποίον τον χτυπάει ένα αυτοκίνητο.

και όπως συνηθίζεται σε όλες τις ταινίες, το κομμάτι σαν θέμα της ταινίας παίζει στην instrumental στην αρχή, μετά μπαίνουν και οι στίχοι. Έτσι υπάρχει και ο τίτλος Theme from Superfly. Για να μην τον μπερδεύουμε με το Superfly.

ακούτε εδώ το αρατζαμέντο, το οποίο είναι με μια φοβερή μπασογραμμή, με ουάουα στις κιθάρες και ένα μελαγχολικό string orchestration.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majaz.
0: Email
2: gmail.com.
0: DJ in the mix.
3: Λοιπόν, το κομμάτι που ακολουθεί έχει γραφτεί από τον Homer Talbert και τον Herscott Polk. Παρουσιάζω τον Jerry Butler και την Brenda Leaguer. Είναι το End Understanding Mellow.

0: Makes me feel sexy.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα. Την καλησπέρα μου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Κατερίνα και γενικότερα στο CCBS. Ένα κομμάτι εξαιρετικά αφιερωμένο από τον Harry Chapin. Μια αυτοβιογραφική μπαλάντα, κυριολεκτικά. Εδώ μας παρουσιάζει ο Harry Chapin την ιστορία ενός ταξιτζή, ο οποίος προσπαθώντας να πάρει ένα αγόρι συναντιέται με μια παλιά εφηβική αγάπη, έναν παλιό εφηβικό έρωτά του, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πελάτης. Harry Chapin, Μάρτιος του 1972. I could swear I seen

0: tips.
1: Ένας παλιός εφηβικός έρωτας πολλά χρόνια μετά εμφανίζεται στο καθρεφτάκι του ταξί. Τι κάνεις? Ήταν ο Χάρι Τσάπιν στο ταξί. 1972.
2: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
1: Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το πρώτο του άλμπουμ, ο Jackson Browne. Εκεί περιλαμβάνεται το Doctor My Eyes.
3: Doctor My Eyes have seen the years and the slow parade of fear.
1: Ένα mainstream κομμάτι για τον Browne, το οποίο περιλαμβάνεται και στις δύο μεγάλες συλλογές του. Υπάρχει και μια ζωντανή βερσιόν, νομίζω το 1996, πολύ αργότερα δηλαδή, το Best of Live στην Αυστραλία.

0: the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Λοιπόν, ένα φοβερό κομμάτι για τη συνέχεια. Έχουμε ένα κομμάτι από το τέταρτο άλμπουμ, το Fragile, ναι ναι, τον Yes. Καλά καταλάβατε, μια φοβερή progressive μπάντα και ένα κλασικό κομμάτι έρχεται. Υποψιάζομαι ότι έχετε καταλάβει ότι πρόκειται για το Roundabout. Ένα κομμάτι που έγραψαν από κοινού ο John Anderson και ο κιθαρίστας ο Steve Howe. Roundabout λοιπόν.

0: In your face, all over the place. We're online 24-7. 24-7. You're listening to the hottest internet.
1: Κατά καλό καιρό και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1972 θα επιλέξει ο Bobby Vinton να κυκλοφορήσει το 23ο παρακαλώ άλμπουμ του με την Epic. Είναι το Sealed with a Kiss. Εμείς φυσικά διαλέξαμε το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο είναι διασκευή το κομμάτι του Brian Hyland. Το 1962 ήταν η πρώτη φορά που πρωτοακούστηκε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.

κομμάτι και μάλιστα νομίζω ότι το Ιούλιος είναι κατάλληλη εποχή για να κυκλοφορήσει ένα τέτοιο κομμάτι, το οποίο μπορεί να τραγουδιέται μέχρι και Σεπτέμβρη, όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Περιμένεις να λάβεις γράμματα sealed with a kiss. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, και αν σας αρέσει αυτή η μουσική, αν ταυτίζεστε με αυτές τις μελωδίες, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας. Φροντίστε να μην τη χάνετε κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη εδώ που αλλού. Yeah.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: στις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παίρνουμε πολύ σοβαρά και τη μουσική και αυτό που κάνουμε. Day by Day, μια μπαλάντα του 1971. Ηχογραφήθηκε το 1971 και κυκλοφόρησε Μάιο του 1972. Steven Schwartz και John Michael Tebelak. Και αλλιώς Godspell.

Το κομμάτι αυτό έχει μια προσευχή μέσα του 13ου αιώνα, παρακαλώ. Διαχειρός επισκόπου Saint Richard of Chichester. Day by day είναι το κομμάτι, μέρα με τη μέρα. Έγινε μεγάλη επιτυχία πρώτα απ' όλα στην Αυστραλία. Χάρη στην Judy Stone και την Colleen Hewitt. Το 1971, ένα χρόνο αργότερα όμως, μέσα από το άλμπουμ το Godspell του 1971 πάλι, το οποίο κυκλοφόρησε Μάιο του 1972, έγινε περισσότερο γνωστό και διάσημο. Day by day,

Φυσικά και υπάρχουν πολλές διασκευές. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη διασκευή των Hot Butter. Ξέρετε ποιοι είναι Hot Butter? Αυτοί που έχουν το popcorn. Πολύ γνωστό κομμάτι, popcorn. Υπάρχει η διασκευή της Shirley Bassey του 1972. Η διασκευή των Fifth Dimension υπάρχει, μια πολύ καλή διασκευή. Andy Williams, μια άλλη διασκευή. Cilla Black, βεβαίως. Και δεν ξεχνάμε και την Judy Collins. Το 1980.

πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι που γράφτηκε από τον Abrin Timon και έγινε γνωστό από τους Detroit Emeralds. Baby, let me take you in my arms. Είναι το άλμπουμ του 1972 των Detroit Emeralds. You want it, you got it.

0: Go back. Go back. Go back. Way back. Back in time.
1: Speak to the sky when all the things go wrong.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο άλμπουμ του Rick Springfield, το οποίο χτύπησε νούμερο 6 στην Αυστραλία, νούμερο 8 στον Καναδά, πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι το Speak to the Sky, 1972, από το άλμπουμ Beginnings. Rick Springfield, παρακαλώ. Υπάρχουν πολλές διασκευές στο κομμάτι αυτό. Θα πούμε σαν καλύτερη του Lonnie Donegan. Speak to the Sky.

Ο Αμερικανός τρουβαντούρος Don McLean είναι γνωστός χάρη στην πολύ μεγάλη επιτυχία American Pie. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την ιστορία αυτού του υπέροχου τραγουδιού, αλλά για ένα άλλο τραγούδι του, το Vincent, που ίσως το ξέρετε και με τον τίτλο Starry Starry Night, που είναι οι πρώτες λέξεις που ακούγονται στους στίχους. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του American Pie του 1971. Ο McLean έγραψε τους υπέροχους στίχους το 1971 μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου που είχε γράψει ο αδελφός του Van Gogh, ο Theo, με θέμα τη ζωή του Ολλανδού υπρεσιονιστή ζωγράφου Van Gogh, και οι λέξεις Starry Starry Night αναφέρονται στον πίνακα του The Starry Night. Ο τίτλος Vincent, νούμερο 1 στη Βρετανία, νούμερο 12 στην Αμερική, αναφέρεται στο μικρό όνομα του Van Gogh. Όλοι οι στίχοι αναφέρονται στη ζωή και το έργο του Van Gogh, όπως για παράδειγμα Paint Your Palette Blue and Grey, που αναφέρεται στα χρώματα του πίνακα. Οι στίχοι Rugged Men in Rugged Clothes και How You Try to Set Them Free, στις ανθρωπιστικές δραστηριότητες του Van Gogh. Ο στίχος They Would Not Listen, They Did Not Know How αναφέρεται στην κριτική που ασκούσε η οικογένεια του Van Gogh προς τον μεγάλο Ολλανδό ζωγράφο, ενώ ο στίχος How You Suffered for Your Sanity κάνει αναφορά στην σχιζοφρενική ψυχική του κατάσταση.

Saw the Light από το άλμπουμ του 1972 του Todd Rundgren Something / Anything. Το κομμάτι αυτό συγκεκριμένα γράφτηκε μέσα σε 20 λεπτά. Τόσο απλά. Τόσο αθώα. Τα πάντα κάνει ο Todd Rundgren. Όλα τα όργανα και όλα τα φωνητικά. One Man Show. I Saw the Light.

0: about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
1: Ένα φοβερό κομμάτι από ένα απίστευτο άλμπουμ του 1972. Κυκλοφόρησε τον Μάρτι. Τον Απρίλη του 1972 λοιπόν κυκλοφορεί το άλμπουμ Motorcycle Mama. Το κομμάτι έγραψε ο John Wyker και είναι τραγουδισμένο από τους Sailcat. Είναι το ομώνυμο, το Motorcycle Mama. Υπάρχει και μια διασκευή από τους Sugar Cubes του 1990.

Το καταλάβατε. Πρόκειται για τον κύριο James Brown, το βασιλιά της Soul. Σε ένα φοβερό funk κομμάτι, Get on the food foot. Get on the good food. Και χορεύεται ανάλογα με το καλό πόδι, όπως λέει. Get on the good foot. Είναι το ομώνυμο άλμπουμ του 1972, Μάιος του 72, James Brown. Και μαζί του βεβαίως όλη η αφρόκρεμα των μουσικών της εποχής. Jimmy Parker στο άλτο σαξόφωνο, Sinclair Pinckney στο τενόρο. Τι να λέμε τώρα.

0: Music is free, but if you drink, pay cash.
1: Πάμε τώρα με ένα up-tempo φοβερό κομμάτι. Γραμμένο από τον φοβερό Αμερικανό Jim Cross. Time and Life and Times, 1973. Με το Bad Bad Leroy Brown. Καθαρά αυτοβιογραφικό. All the downtown ladies call him treetop lover. All the men just call him sir. Επικεντρώνεται συγκεκριμένα τον Leroy Brown.

0: πάντα συντονισμένοι εδώ, εκτός τόπου και χρόνου, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη
1: είναι
0: και κάθε Πέμπτη.
1: 5:30.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η Αιγαίο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζουμε επικίνδυνα στις 6. Και πάμε με ένα κομμάτι που τους στίχους έχουν γράψει ο Norman Gimbel και ο Lori Lieberman. Μετά από μια συναυλία φοβερή του Don McLean και τις επιρροές που είχαν από Don McLean το 1971, έγραψαν αυτό το υπέροχο κομμάτι, Killing Me Softly With His Song. Εδώ έχουμε μια διασκευή, η διασκευή του 1973 από την Roberta Flack, που το έστειλε στο νούμερο 1.

αφιερώσουμε αυτό το φοβερό κομμάτι στην Σταματέλα και να θυμηθούμε τη συναυλία που έδωσε, μάλλον δεν ήταν συναυλία, ήταν η συναυλία του Quincy Jones και η Roberta Flack έκανε το opening, το Greek Theater του Los Angeles, το Σεπτέμβρη του 1972, που είχαν προετοιμάσει βεβαίως το encore, το κομμάτι του encore ζει με τον Quincy Jones. Και εκεί έγινε το μοιραίο, το απίστευτο, το μοναδικό. Μια φοβερή Roberta Flack να τραγουδάει

στον κόσμο ότι έχουμε ένα κομμάτι στο οποίο δουλεύουμε. Δεν το έχουμε ετοιμάσει ακόμα, θα το δοκιμάσουμε τώρα. Και ήταν η πρώτη φορά που παίχτηκε μπροστά σε κοινό το Killing Me Softly.

Το κομμάτι αυτό το έγραψαν ο Peter Gallander και ο Geoff Stevens και το τραγούδισε ο Wayne Newton. Στο άλμπουμ του 1972, Daddy, Don't You Walk So Fast. Μπαμπά, μην τρέχεις. Εμείς επιλέξαμε να ακούσουμε το ομώνυμο.

Έτσι λοιπόν, όταν η κόρη του, του Wayne Newton, του είπε «Daddy, don't you walk so fast», τον έκανε να αλλάξει τη γνώμη του σχετικά με τον, με το να λήξει ή όχι το γάμο του. Ήταν στα πρόθυρα του διαζυγίου.

0: contains some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
5: Εδώ λοιπόν έχουμε ένα φοβερό κομμάτι του 1972 από ένα τρίο. Γιατί κρύο, καιρός για τρίο, και είναι η Love Unlimited. Ένα γυναικείο τρίο λοιπόν, και ένα κομμάτι που την παραγωγή έχει κάνει ο Barry White.
6: It sure is.
5: Τρίο αποτελείται από γυναικείες φωνές της Glodin James, της αδελφής της Linda James και της ξαδέλφης Diane Taylor. Αργότερα η Glodin θα είναι και σύζυγος του Barry White από το 1974, αν και θα το διαλύσουν το 1988, αν και ποτέ δεν πήραν διαζύγιο.
6: How much I love you.
5: Walking in the rain with the one I love. Περπατώντας στη βροχή με την αγάπη μου.

0: ήταν η Love Unlimited. You're listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland. Εκτός τόπου και χρόνου.
1: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
0: Το 1973 και έρχονται ο Paul McCartney και οι Wings. Bed Rose Speedway είναι το άλμπουμ. My Love είναι το κομμάτι. Ένα ερωτικό τραγούδι αφιερωμένο στην γυναίκα του, τη Λίντα. Μαζί βρίσκονται με τους Wings.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Το κομμάτι που ακολουθεί μπορεί να χαρακτηριστεί και gospel. Ναι. Και country, βεβαίως. Chris Christopherson. Ή αλλιώς Chris Cross. Why me, Lord?

1972. Τα φωνητικά, τα πίσω φωνητικά, θα είναι σύντροφός του, η γυναίκα του δηλαδή, η Ρίτα Κούλιτζ, τότε γυναίκα του. Κομμάτι έγραψε ο Λάρι Γκάλιν. Ένα κομμάτι από το άλμπουμ Jesus Was a Capricorn που βγήκε το 1973. Είναι το Why Me, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του Chris Christopherson.

0: compete against it when you can have it now.
1: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
2: Λοιπόν, για τελευταίο κομμάτι διαλέξαμε αυτό. Έχουμε το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας που ακούει στο όνομα Bloodstone. Bloodstone από το 1973, το κομμάτι αυτό, το άλμπουμ αυτό είναι το Natural High. Εμείς παίζουμε και το ομώνυμο κομμάτι, το Natural High.

Χρησιμοποιήθηκε και από τον Quentin Tarantino στο soundtrack της ταινίας Jackie Brown το 1997, Natural High.

και με αυτούς τους ήχους, με αυτή τη γεύση στα αυτιά, θα σας αφήσουμε, έτσι να μείνετε λίγο μετέωροι, να σκεφτείτε. Bloodstone λοιπόν, 1973, Natural High. Ο Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από την άλλη, στα social τα ακούγατε συνέχεια, γλιν γλιν, απαντούσε ο κύριος Φέδων Πιπέρης, ενώ πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ξαβουράρης. Η μουσική συνεχίζεται, δεν σταματάει ποτέ, και θα είμαστε και πάλι εδώ την ερχόμενη Πέμπτη, σε δύο μέρες. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής.
3: Σε μια νέα εποχή με στόχο όχι μόνο τη συντήρηση και ανάδειξή του, αλλά και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Σύρου, περνά το ιστορικό περίπτερο της πλατείας Μιαούλη στην Ερμοπολή. Οι εργασίες ξεκίνησαν από το τμήμα μικρών έργων του Δήμου και το μικρό αυτό ακίνητο θα μετατραπεί σε πύλη πληροφόρησης για κατοίκους και επισκέπτες των πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων του νησιού. Επιταχύνεται πλέον ο ρυθμός του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, το οποίο θα χαρίσει δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους του συγκριτικά με το αντίστοιχο στον παρόντο χρόνο. Σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία στους δρόμους της Ερμοπόλης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο το Σωματείο Ατόμων με Προβλήματα Όρασης Νομού Κυκλάδων Αρρωγή. Συγκεκριμένα, με οδηγό την καταξιωμένη αστρονόμο Φιόρη Μεταλλινού, οι συμμετέχοντες θα αφήσουν για λίγο τη γη και θα ταξιδέψουν στο ηλιακό μας σύστημα. Σημείο συνάντησης θα είναι η πλατεία Κανάρη στην Ερμοπόλη στις 24 Μαΐου στις 8 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Την πρόσκληση διάθεσης θέσεων μαθητείας στο μεταλλικιακό έτος, τάξη μαθητείας περίοδου 2026-2027, από φύτων ΕΠΑΛ και ΕΠΕΠΑΛ, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το πρότυπο επαγγελματικό λύκειο Σύρου. Να σημειωθεί πως η περίοδος για διάθεση των θέσεων από δημόσιους φορείς λήγει στις 14 Ιουνίου 2026, ενώ για τους ιδιώτες θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2026. Η πόλη του Ερμή, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, είναι ο τίτλος της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας των μελών της Λέσχης Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου, που λαμβάνει χώρα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη. Το νέο προπονητή της Ελλάς Σύρου, Θανάση Στάικο, παρουσίασε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Λεονταρίτης, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις ικανότητές του και κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με γνώση, εργατικότητα και ποδοσφαιρική φιλοσοφία που ταιριάζει απόλυτα με το όραμα του συλλόγου. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Άκη Χατζιαντωνίου για τη σεζόν 2026-2027. Ο Άκης Χατζιαντωνίου επιστρέφει στη Σύρο μετά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, όταν είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περίοδους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής.
3: Σε μια νέα εποχή με στόχο όχι μόνο τη συντήρηση και ανάδειξή του, αλλά και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Σύρου, περνά το ιστορικό περίπτερο της πλατείας Μιαούλη στην Ερμοπολή. Οι εργασίες ξεκίνησαν από το τμήμα μικρών έργων του Δήμου και το μικρό αυτό ακίνητο θα μετατραπεί σε πύλη πληροφόρησης για κατοίκους και επισκέπτες των πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων του νησιού. Επιταχύνεται πλέον ο ρυθμός του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, το οποίο θα χαρίσει δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους του συγκριτικά με το αντίστοιχο στον παρόντο χρόνο. Σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία στους δρόμους της Ερμοπόλης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο το Σωματείο Ατόμων με Προβλήματα Όρασης Νομού Κυκλάδων Αρρωγή. Συγκεκριμένα, με οδηγό την καταξιωμένη αστρονόμο Φιόρη Μεταλλινού, οι συμμετέχοντες θα αφήσουν για λίγο τη γη και θα ταξιδέψουν στο ηλιακό μας σύστημα. Σημείο συνάντησης θα είναι η πλατεία Κανάρη στην Ερμοπόλη στις 24 Μαΐου στις 8 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Την πρόσκληση διάθεσης θέσεων μαθητείας στο μεταλλικιακό έτος, τάξη μαθητείας περίοδου 2026-2027, από φύτων ΕΠΑΛ και ΕΠΕΠΑΛ, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το πρότυπο επαγγελματικό λύκειο Σύρου. Να σημειωθεί πως η περίοδος για διάθεση των θέσεων από δημόσιους φορείς λήγει στις 14 Ιουνίου 2026, ενώ για τους ιδιώτες θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2026. Η πόλη του Ερμή, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, είναι ο τίτλος της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας των μελών της Λέσχης Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου, που λαμβάνει χώρα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη. Το νέο προπονητή της Ελλάς Σύρου, Θανάση Στάικο, παρουσίασε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Λεονταρίτης, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις ικανότητές του και κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με γνώση, εργατικότητα και ποδοσφαιρική φιλοσοφία που ταιριάζει απόλυτα με το όραμα του συλλόγου. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Άκη Χατζιαντωνίου για τη σεζόν 2026-2027. Ο Άκης Χατζιαντωνίου επιστρέφει στη Σύρο μετά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, όταν είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περίοδους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής.
3: Σε μια νέα εποχή με στόχο όχι μόνο τη συντήρηση και ανάδειξή του, αλλά και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Σύρου, περνά το ιστορικό περίπτερο της πλατείας Μιαούλη στην Ερμοπολή. Οι εργασίες ξεκίνησαν από το τμήμα μικρών έργων του Δήμου και το μικρό αυτό ακίνητο θα μετατραπεί σε πύλη πληροφόρησης για κατοίκους και επισκέπτες των πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων του νησιού. Επιταχύνεται πλέον ο ρυθμός του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, το οποίο θα χαρίσει δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους του συγκριτικά με το αντίστοιχο στον παρόντο χρόνο. Σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία στους δρόμους της Ερμοπόλης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο το Σωματείο Ατόμων με Προβλήματα Όρασης Νομού Κυκλάδων Αρρωγή. Συγκεκριμένα, με οδηγό την καταξιωμένη αστρονόμο Φιόρη Μεταλλινού, οι συμμετέχοντες θα αφήσουν για λίγο τη γη και θα ταξιδέψουν στο ηλιακό μας σύστημα. Σημείο συνάντησης θα είναι η πλατεία Κανάρη στην Ερμοπόλη στις 24 Μαΐου στις 8 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Την πρόσκληση διάθεσης θέσεων μαθητείας στο μεταλλικιακό έτος, τάξη μαθητείας περίοδου 2026-2027, από φύτων ΕΠΑΛ και ΕΠΕΠΑΛ, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το πρότυπο επαγγελματικό λύκειο Σύρου. Να σημειωθεί πως η περίοδος για διάθεση των θέσεων από δημόσιους φορείς λήγει στις 14 Ιουνίου 2026, ενώ για τους ιδιώτες θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2026. Η πόλη του Ερμή, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, είναι ο τίτλος της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας των μελών της Λέσχης Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου, που λαμβάνει χώρα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη. Το νέο προπονητή της Ελλάς Σύρου, Θανάση Στάικο, παρουσίασε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Λεονταρίτης, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις ικανότητές του και κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με γνώση, εργατικότητα και ποδοσφαιρική φιλοσοφία που ταιριάζει απόλυτα με το όραμα του συλλόγου. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Άκη Χατζιαντωνίου για τη σεζόν 2026-2027. Ο Άκης Χατζιαντωνίου επιστρέφει στη Σύρο μετά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, όταν είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περίοδους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλου, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς.
5: Άντρες δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
6: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργάτη.
7: Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, μία Τρίτη, ακόμα μία Τρίτη.
0: Μια ακόμα καλύτερη Τρίτη από την προηγούμενη Τρίτη, διότι έχουμε κοντά μας τον Νικόλα Καΐλη.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο καλύτερη Τρίτη, πρέπει να πούμε ότι κάνετε πολύ καλή κουμπή την προηγούμενη Τρίτη. Και όποιος δεν την έχει ακούσει θα πρέπει, καλό είναι μάλλον να την ακούσει, μην βάζουμε καταναγκασμούς. Αυτό... έχουμε πολλούς στη ζωή μας, δεν χρειάζεται να βάλουμε κι εμείς παραπάνω.
0: Μιλάμε για την εκπομπή Κόκκινο Πανί, την εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Ήρου Ερμούπολης, που αυτή την Τρίτη είναι ακόμα καλύτερη γιατί έχει μαζί της και τον Γιάννη το Μαΐ στο στούντιο.
1: Για αρχή, και περιμένουμε μάλλον κι άλλους, θα δούμε.
0: Στάθη Ζάνης επί το έργο, θες να πεις μια καλησπέρα στο κοινό σου?
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιάννη το Μαΐ.
1: Στην πρώτη εμφάνιση ως συνταξιούχος πλέον, να πούμε, να το ευχηθούμε καλή σύνταξη, ξέρω.
0: Καλούς αγώνες ρε φίλε, καλή δύναμη.
1: Αυτό ισχύει γενικά, τώρα το συγκεκριμένα για τη σύνταξη κάτι πρέπει να πεις ρε παιδί μου.
0: Στο κίνημα των συνταξιούχων.
1: Καλό φάγωτο, ορίστε, καλό φάγωτο. Καλό φάγωτο εφάπαξ λοιπόν, καλό φάγωτο εφάπαξ.
2: Α, και δεν τα λένε αυτά γιατί αποκαλύπτει την ηλικία μου.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό. Οριμάζουμε, okay. Γιάννη, οριμάζουμε. Να πούμε την καλησπέρα μας και στο Φραγκίσκο, ο οποίος έχει τρέξει να προλάβει να στείλει το μήνυμά του.
0: Και στο Θοδωρή από τη Θεσσαλονίκη που έχει στείλει εδώ και ένα μισάωρο καλή εκπομπή και τα λοιπά.
1: Πρόλαβε.
0: Μας περιμένουνε.
1: Την προηγούμενη. Και λοιπόν, έλεγα... μιας και λέγαμε γι' αυτό, πού στείλαμε, πες.
0: Λέγαμε για την προηγούμενη εκπομπή. Ότι ήταν πολύ καλή, γιατί είχε πολυφωνία, ρε φίλε. Είχαμε τη Ζωή Παπαδοπούλου που μας είπε για τα θέματα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, για τη δημοσιοπαλληλική αγωνιστική συσπήρωση στη ΔΥΠΑ.
1: Πεις όλη την εκπομπή τώρα.
0: Είχαμε και τα κορίτσια μας, την Τόνια Καστριώτη, τις κυρίες από τις βιβλιοθήκες εκεί πέρα, Χαρά Σκαβάκη. Τα λέω καλά.
1: Καλά τα λες, αλλά.
0: Θέλω αυτό. Γι' αυτό ήταν ωραία εκπομπή. Και καλούμε τον κόσμο να μπει στο Podbean. podbean.com ή στα podcast.
1: Τη Βιβί την ξέχασε.
0: Βιβί, σωστά.
1: Αν το κάνεις, κάνε το καλά τουλάχιστον.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό έχω και σένα, ρε φίλε. Γι' αυτό έχω και σένα.
1: Σώθηκες. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο Podbean να ακούσετε την εκπομπή εκεί ψάχνοντας τον Αιγαίο Live και φυσικά και τις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού.
0: Ειδικά την εκπομπή της Άννας Βαμβακάρη, Ανάμεταξύ μας, που ήταν να παίξει το σποτάκι πριν, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Έκανε μια χαζομάρα και το κόψα λίγο, εντάξει. Οπότε θα τα πούμε κάθε Τετάρτη 6-8 στον Αιγαίο Live 95 και 8.
0: Διαθέσιμη και στα podcasts, στον aegeolive.gr, στο site μας, εκεί όπου μας ακούτε και διαδικτυακά, πέραν από τη συχνότητα 95,8. Εκεί όπου περιμένουμε και τα μηνύματά σας.
1: Όπως Φραγκίσκος, στο live chat του site, μπαίνετε, γράφεστε είτε με τους κωδικούς του Google είτε με το Facebook και γράφετε το μήνυμά σας. Αλλιώς μπορείτε να μας στείλετε στα προσωπικά μας, όπως έκανε ο Θοδωρής. Αλλιώς μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού ψάχνοντας τον Αιγαίο Live στην εφαρμογή Viber, ή αλλιώς
0: στο νούμερο 697-8-22-55-10, 697-8-22-55-10. Αυτό είναι το νούμερο στο Viber. Τηλεφωνική επικοινωνία με το στούντιο στο 2281-087-178, 2281-087-178.
1: Ωραία, για να μην πλατιάζουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με υπόγεια ρεύματα, με ένα τραγούδι από τον καινούριο τους δίσκο Οργή Λαού, το τραγούδι «Εμείς οι εργάτες», που είναι μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά.
0: Ένας τραγούδι... δίσκος, πες, ναι.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι, πες.
1: Πες, κάτι θέλεις.
0: Ένας δίσκος που είναι διαθέσιμος στο YouTube, είναι διαθέσιμος στο Spotify.
1: Σε όλες τις πλατφόρμες μουσικής, ναι. Μπορείτε να τον ακούσετε εκεί, να τον απολαύσετε και... να πάμε με τραγουδάκι στη θεματολογία μας σιγά σιγά.
0: Φυσικά.
1: Ωραία, ωραία.

0: Λοιπόν, και με Ray Charles μπαίνουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Να αξιοποιήσουμε λοιπόν το Γιάννη που τον έχουμε κοντά μας και να πάρουμε την πάσα από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, το οποίο μας ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την ονοματοδοσία της
1: πρωτεύουσας
0: της περιφέρειας νομού, της περιφέρειας νοτιού Αιγαίου. Να είμαστε πιο επίκαιροι και να θυμίζουμε και κάποια πράγματα που ξεχνιούνται πολλές φορές, της Ερμοπόλεως λοιπόν.
1: Εννοείς ότι δεν είναι η Ρόδος, είναι η Κυκλάδη, είναι...
2: Ναι, για όσους δεν το ξέρουν.
1: Είναι η Ερμοπόλη.
0: Η Ερμοπόλη. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στην αίθουσα Βάτη, στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, η οποία... Θες να μας πεις δύο λόγια παραπάνω, μην τα πω εγώ. Ποιος, δηλαδή, ποιο ήταν το αίρισμα, το ξέρουμε, εντάξει, είναι ο εορτασμός των 200 ετών. Ποιος είναι ο σκοπός της, παιδί μου, αυτός που θα έρθει στην έκθεση.
1: Και ποιος την αίσθησε.
0: Εντάξει, ναι. Καλησπέρα. Το πήρα δεδομένο από τις ειδήσεις, ναι.
2: Φυσικά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Η λέσχη φωτογραφίας και κινηματογράφου της Σύρου. Mm-hmm. Μια λέσχη η οποία συστάθηκε το 2008 και από τότε λειτουργεί ανελιπώς μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

0: Επιστρέφουμε στο στούντιο του Υγείο Live 95,8.
1: Εδώ είμαστε, δεν πήγαμε πουθενά και ελπίζω να πήγατε κι εσείς.
0: Γιάννη Στομαΐς, Νικόλας Καλής, Θανάσης Μπουζίδης. Δεν μας ξεχνάνε, Γιάννη, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, ήταν μια μουσική ανάπαυλα. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Νίκη που μας ακούει από την Αθήνα. Και να συνεχίσουμε.
1: Χρειάζονται αυτά, Γιάννη. Τόσα χρόνια ραδιόφωνο κάνεις. Ξέρεις πώς δουλεύει το πράγμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είπαμε, μπορεί να έχει πιο σεξι η φωνή του Αιγαίου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και αυτά να ξεκουραστεί λίγο και οι ακροατές μας να αλλάξουν λίγο ηχόχρωμα στα αυτιά τους.
0: Για να τους λείψεις, ρε παιδί μου, έτσι.
2: Για φανταστείτε ότι είμαι την πρώτη μέρα εδώ που ξεκίνησε ο Αιγαίο FM.
1: Και μετά σου φταίω εγώ.
2: Ένα Σάββατο.
1: Την ηλικία σου, λέγοντα κάτι.
2: 1980.
1: Τα ξερνάει, τα ξερνάει όμως.
0: Τότε ήταν μαθητής, ρε παιδί μου.
1: Τον είχε πάρει η μαμά του στην αγκαλιά. Τα μωρό.
0: Λέει κάτι, τι έλεγε.
2: Ότι πριν 40 χρόνια ξεκινήσαμε εδώ στο σταθμό.
0: Την προσπάθεια.
2: Μια μεγάλη ομάδα τότε ανθρώπων. Είναι βέβαια και το τοπικό ραδιόφωνο είναι μέσα στην ιστορία αυτής της πόλης, έτσι. Και μάλιστα για μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για αυτή την πόλη διαδραμάτισε και το νησί, διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο θέμα για μια επόμενη εκπομπή, τώρα που ο Γιάννης έχει και χρόνο.
0: Έτσι.
1: Και θα πρέπει να αρχίσει να σκαλεύει τη μνήμη του για το βιβλίο του που έχει δεσμευτεί ότι θα γράψει με τα απομνημονεύματά του.
0: Δεσμεύτηκε.
1: Δεσμεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση.
0: Α, εμένα ήταν και δημόσια.
1: Υπάρχουν πρακτικά.
0: Τελείωσε. Μέχρι τότε όμως, να μας πει λίγο για την έκθεση που έχουν στην Ελλάδα Σαββάτη.
1: Τον κύκλο.
0: Οι λέξεις φωτογραφίες και κινηματογράφου.
2: Κοιτάξτε, οι τρία χαρακτηριστικά, να πω ακόμα πολύ σύντομα. Η Ερμούπολη διαμορφώθηκε κυρίως από πρόσφυγες. Διαμορφώθηκε από ροές δηλαδή που έχουν έρθει κυρίως από την Χίο, τα Ψαρά και τα παράλια της Μικράς Ασίας ανάλογα με την ιστορικά, με τα ιστορικά δρόμενα της εποχής. Ήρθαν πολλοί Κρήτες, είχαμε την πρώτη μεγάλη επανάσταση της Κρήτης το 1862-64 περίπου, η οποία έχει βοηθήθηκε πάρα πολύ από τη Σύρο, κυρίως μέσω της ελληνικής ατμοπλοείας, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά αν θέλει κάποιος. Έχουμε μετά την περίοδο που δεν πρέπει να την ξεχνάμε του 1922, όπου ήρθαν πολλοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, και βεβαίως έχουμε

0: την περίοδο της κατοχής από τους Τούρκους, από τους, συγγνώμη, τους Γερμανούς. Τα μπέρδεψα και εγώ σαν τον πρόεδρο. Τα μπέρδεψα σαν τον πρόεδρο, ναι. Την κατοχή από τους Γερμανούς, όπου εκεί πέρα έχουμε περίπου 8.000 νεκρούς μόνο στην Ερμόπολη, από πείνα, πληθυσμός που αναλογικά ήταν ο μεγαλύτερος πληθυσμός πόλεως νεκρών από πείνα αναλογικά
1: επί των κατοίκων,
0: της πόλης. Ήταν ένα μεγάλο χτύπημα τότε που άργησε πάρα πολύ να συνέλθει η Σύρος από αυτό το γεγονός.
1: Πάντως από αυτά που λες καταλαβαίνω ότι επειδή ήταν τόπος προσέλευσης πολλών διαφορετικών ανθρώπων από διαφορετικά μέρη, ρε παιδί μου, ήταν ένα χωνευτήρι κατά κάποιο τρόπο και αυτό έδειξε, έδωσε και μια, νομίζω, έδωσε μια δυναμική στην ανάπτυξη της
0: έδωσε
1: πόλης.
0: Μια δυναμική. Η Ερμόπολη υπήρξε μια πολύ εξωστρεφής κοινωνία και οικονομία εξωστρεφής, εννοείται και τα δύο μαζί. Βέβαια προσπάθησε πάρα πολύ και το κατάφερε σε σημαντικό βαθμό να μεταφέρει το πνεύμα και την τέχνη της Δύσης, να τη μεταφέρει σε αυτό το νησί, σε αυτό το βράχο στην καρδιά του Αιγαίου, στη Σύρο. Τι να πούμε για την μεταφορά, έτσι, για τα κτίρια, να πούμε για τα δημόσια κτίρια, να πούμε για τα ταφικά μνημεία που είναι ο μεγάλος πλούτος της πόλης. Δυστυχώς και αυτά. Ένας από τους μεγάλους. Ναι. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και τη μεταφορά στην τέχνη και στην γλυπτική βέβαια, ακόμα και στα νεκροταφεία, τεχνοτροπία των, της Δύσης. Μια πόλη λοιπόν εξωστρεφής, μια πόλη σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο, μια πόλη που προσπάθησαν οι κάτοικοί της να μεταφέρουν τα δυτικά πρότυπα σε ό,τι αφορά βέβαια στην αρχιτεκτονική, αλλά και στον τρόπο διασκέδασης και ζωής, όπως ήταν το Θέατρο Απόλλων.
1: Σωστό.
0: Το οποίο μετέφεραν κυρίως, παρουσίαζαν στην αρχή κυρίως ιταλικά έργα, ιταλικές οπερέτες κτλ. Και αργότερα βεβαίως ξεκίνησε και η παρουσίαση ελληνικών θεατρικών θεάσεων.
1: Ένα θέατρο μικρογραφία της Σκάλα του Μιλάνου. Σωστά.
0: Δεν είναι μόνο της Σκάλα του Μιλάνου. Ουσιαστικά ο Σαμπό, ο οποίος σχεδίασε το θέατρο, λένε, δεν είμαι τόσο ειδικό στα θέματα αρχιτεκτονικής, ότι έχει πάρει από τρία στοιχεία, από τρία θέατρα ιταλικά, και του Μιλάνου και της Βενετίας αλλά και της Νάπολης.
1: Πάντως
0: έχει πάρει, ναι, στοιχεία.
1: Αυτό που λες ότι θυμίζει, ρε παιδί μου, εμένα αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση όταν πρωτοήρθα, ας πούμε, στο νησί σαν επισκέπτης, ότι ήταν ό,τι πιο κοντά στη Βόρεια Ιταλία, ας πούμε, σαν να είσαι εντός χώρας και εκτός χώρας ταυτόχρονα.
0: Ναι, η Ερμόπολη ήταν μια άλλη πόλη και αυτό είναι και ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει ακόμα το νησί μας. Δηλαδή έχει μια πόλη, την Ερμόπολη κλασική, με τα όσα βέβαια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη φθορά του χρόνου, έτσι, από την κράτη του χρόνου, σίγουρα, και από τις αλλοιώσεις του χρόνου βεβαίως.
1: Και από τη μαζικότητα των επισκεπτών.
0: Αλλά έχει και τον μεσονικό οικισμό τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Να μην ξεχνάμε ότι η χώρα της Σύρας, τη σημερινή Άνω Σύρος δηλαδή, είναι ένας οικισμός ο οποίος υπάρχει από το 13ο αιώνα, οργανωμένος με επισκοπή και με δημογεροντία, έχει μια συνεχή ζωή μέχρι το 1560 περίπου, ήταν οι Φράγκοι, έτσι, μετά πέρασε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πέρασε με κάποια πλεονεκτήματα,
1: προνόμια
0: που είχε συνάψει η Γαλλία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και έτσι πλήρωνε το φόρο της κανονικά στους Οθωμανούς, αλλά πέρα από εκεί είχε την προστασία και την ασφάλεια των Φράγκων.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν ένας από τους κύριους λόγους βέβαια όπου εδώ ήρθαν και έμειναν αρκετοί
2: πρόσφυγες
0: λόγω της ασφάλειας που παρήχε το συγκεκριμένο νησί, λόγω και του φυσικού όρμου του λιμανιού δηλαδή της Ερμόπολης, που το είδαν οι έμποροι από τυχείο, γιατί είχαν τη γνώση, είδαν ότι ήταν καλό σημείο, έτσι, πάμε στην οικονομική του χώρου, εντόπισαν δηλαδή τα οικονομικά πλεονεκτήματα της περιοχής, και βέβαια έμειναν εδώ, δεν ήταν και μέσα στο καμίνι της Επανάστασης της Σύρος, έτσι, τουλάχιστον μέχρι το 1825-1826 δεν είχε κάποια συμμετοχή, οπότε εκείνη την περίοδο ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα,
1: η κρίσιμη ευκαιρία.
0: Ναι, η κρίσιμη ευκαιρία την οποία εκμεταλλεύτηκαν οι πρόσφυγες αλλά και η Σύρος αυτά τα πλεονεκτήματα που είχε αυτή την περίοδο.
3: Πολύ ωραία. Άρα, για να το μαζεύουμε λίγο.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα ακούσουμε αυτά και ακόμα πολύ περισσότερα.
3: 8 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Βάτη.
1: Στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, εκεί που είναι και η έκθεση για τα 200 χρόνια, ας πούμε, από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης που διοργανώνει η
0: Λέσχη. Φωτογραφίας κινηματογράφου Σύρου. Ναι, είναι μια ευκαιρία και να τα πούμε από κοντά, να δούμε το φωτογραφικό υλικό και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
1: Και την Παρασκευή έχει κάτι αντίστοιχο.
0: Μπράβο, και την Παρασκευή θα έχουμε άλλη μια ομιλία, η οποία θα γίνει από την κυρία Καμπέλη, και θα έχει αντικείμενο την εκπαίδευση στην Ερμούπολη, κυρίως στο 10ο αιώνα και αυτή, γιατί 19ος αιώνας είναι εποχή της μεγάλης ακμής της πόλης.
1: Πάλι στις 8 το βράδυ.
0: Ναι, την ίδια ώρα, στις 8 το βράδυ την Παρασκευή θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση.
1: Και η έκθεση πάει μέχρι...
0: Μέχρι και τη Δευτέρα.
1: Μια εβδομάδα ακόμα περίπου.
0: Μια εβδομάδα περίπου ακόμα.
3: Ωραία. Και ωράρι λειτουργίας.
0: Είμαστε το πρωί εκεί από τις 11 μέχρι τις 2. Και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
3: Πολύ ωραία. Για ποιον
0: είμαστε
3: θέλει,
0: εκεί
3: λοιπόν.
0: Και κυρίως αυτό που θέλουμε επιπλέον είναι να συζητήσουμε και με τους, κυρίως τους ντόπιους, να μας μεταφέρουν δικές τους πληροφορίες, δικές τους εμπειρίες, γιατί ο ρόλος μιας φωτογραφικής λέσχης, θεωρώ εγώ τοπικής φωτογραφικής λέσχης, πρέπει να αφήσει και κάποιο αποτύπωμα πίσω, πέρα από τις ωραίες φωτογραφίες, να αφήσει και ένα φωτογραφικό παράλληλα, ίσως ντοκουμέντο παράλληλα με την αφήγηση και με κάποιο γραπτό κείμενο, έτσι ώστε να βλέπουμε την εξέλιξη της ιστορίας αυτού του νησιού. Η τοπική ιστορία, αυτό που λέμε η δημόσια ιστορία, είναι κάτι που είναι απαραίτητο και το οποίο δεν υπάρχει και στα προγράμματα της εκπαίδευσης σήμερα.
1: Επομένως, αν κατάλαβα καλά, καλείς τον πληθυσμό, αν έχουν στην κατοχή τους, ρε παιδί μου, κάποια ντοκουμέντα, αυτό
0: είπες. Όχι αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε τιμή αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια ευκαιρία αυτή η έκθεση να συναντηθούμε.
1: Να συναντηθούμε τουλάχιστον.
0: Όπως συναντηθήκαμε και το καλοκαίρι με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι στις φωτογραφίες ήταν και συγγενείς τους. Θυμήθηκαν κάποιες παλιές εποχές, θυμήθηκαν το νησάκι, θυμήθηκαν το θέατρο, αν θέλεις. Και πήραμε κάποιες πληροφορίες, κάποια ερεθίσματα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε.
3: Ναι, είναι μια ευκαιρία για διάδραση. Έτσι,
0: είναι μια ευκαιρία ακριβώς να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για αυτό για το νησί μας, το οποίο δεν έχει μόνο παρόν, έχει παρελθόν.
3: Και ελπίζουμε ότι θα έχει και μέλλον.
0: Και ελπίζουμε ότι θα έχει και μέλλον.
1: Και στο χέρι μας είναι να είναι ένα καλό μέλλον.
0: Πολύ ωραία. Ίσως εμείς προσπαθούμε να υπάρχει αυτό το καλό μέλλον. Αλλά βέβαια ο καθένας το κρίνει με διαφορετικά κριτήρια, ίσως.
1: Να ευχαριστήσουμε.
3: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιάννη το Μαΐ.
1: Βέβαια, άμα θέλει να καθίσει και στην υπόλοιπη εκπομπή να δώσει το στίγμα του.
3: Κόσμος υπάρχει απ' έξω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνω εδώ για την έκθεση που θα μιλήσω. Απλώς να σας προθυμίσω ότι για μία ακόμη φορά προχθές στείλανε πάλι τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Δεν θα είχαν
0: να το ξανασυζητήσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τις όποιες τροποποιήσεις έγιναν.
3: Θεματάκι το οποίο δεν νομίζω να μας πάρει φέτος σε ζώνη να το ξανασυζητήσουμε μάλλον.
1: Υπάρχει όμως διαθέσιμη στο κανάλι στο YouTube. Φυσικά. Της Λαϊκής Εισπύρωσης η εισήγηση, όλη η εκδήλωση που έκανε η παράταξη ακριβώς. Μαζί με την κουβέντα που ακολούθησε της εισήγησης του Γιάννη Τομαΐ, ακριβώς πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό, κρίσιμο για το μέλλον μας θέμα, τον πού πάνε οι Δήμοι. Ουσιαστικά αυτό είναι. Τι θα είναι ο Δήμος.
3: Ποιος θα είναι ο ρόλος.
1: Και ποιος θα είναι ο ρόλος.
3: Ποιος θα είναι ο ρόλος από εδώ και πέρα. Και... Ναι. Πώς μπορείς μέσα από τους Δήμους να αν θα μπορείς τελικά να εφαρμόσεις πολιτικές οι οποίες δεν κουμπώνουν τόσο πολύ με τις κεντρικές, με τις κεντρικώς εκπορευόμενες πολιτικές, έτσι.
1: Μια κουβέντα που έγινε και από αυτά εδώ τα μικρόφωνα. Βεβαίως, μπορείτε να ανατρέξετε στα podcast.
3: Κατά καιρούς και κομμάτια τις έχουμε κάνει σε διάφορες εκπομπές. Έχουμε πιάσει θέματα που αφορούν τη συνολικότερη λειτουργία των Δήμων και πώς αυτή αλλάζει μέσα από το επερχόμενο νομοσχέδιο.
1: Θα έχουμε χρόνο.
3: Αλλά ας το κλείσουμε εδώ, γιατί θα καπακώσουμε, θα καπελώσουμε ουσιαστικά την έκθεση. Την έκθεση, είναι κρίμα. Αν αρχίσουμε, θα...
1: Δεν θα μας φτάσει
3: ο χρόνος. Ακριβώς. Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο όντως θα δούμε, θα το ξαναδούμε προφανώς μέχρι να ξανάρθει, και φυσικά κρατάμε και αυτό που πάμε να δούμε, πώς κάνουμε και μια θεματική έτσι για την ιστορία του σταθμού με τον Γιάννη, να κάνουμε μια κουβέντα. Θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύω.
0: Υπάρχουν άτομα τα οποία θα μπορούσα πραγματικά να...
3: Πολύ ωραία, θα μπορούσα μέσα να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό, θα το δούμε.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιάννη Τομαΐ, να ευχαριστήσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της Λέσχης Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου και ραντεβού στην αίθουσα Βάτη.
3: Ό,τι καλύτερο για την έκθεση, να πάει καλά, να είναι καλό ταξίδι.
1: Και αύριο στις 8 το βράδυ εκεί.
3: Και την Παρασκευή το ίδιο.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν,
1: χαμός στο στούντιο και στον βοηθητικό χώρο και στη βεράντα.
0: Δεν φτάνουν, δεν χωράνε στο δεύτερο ραδιοθάλαμο του σταθμού και τις βγάλαμε και έξω.
1: Καλοκαίρια σε φράτε, έχασες εδώ το μονοπόλιο σου, το χουχούλιασμα που έκανες, τον καναπέ.
0: Καναπές παραμένει, εδώ καναπές, καλοκαιριάτικο με δερματίνη. Θα εντυπωθεί στα πίσω σου. Λοιπόν, Θανάση.
1: Σ' ακούμε, Νικόλα.
0: Με Radiohead λοιπόν μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ωραίο κομμάτι.
0: Της πρώτης ώρας.
1: Πού πάμε?
0: Και πες.
1: Κοίταξε, δεν το συζητήσαμε πριν.
0: Δεν πειράζει, θα το συζητήσουμε στον αέρα. Όχι, θα το πεις και θα το. Δεν σου βγαίνει το θεματάκι. Αν δεν σου βγαίνει το θεματάκι, μπορώ να σου πω εγώ. Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουγα την εκπομπή την προηγούμενη που είχατε. Και σε κάποιο σημείο συζητούσατε με την. Αχ, θύμισε μου το μικρό.
1: Τη ζωή.
0: Τη ζωή, μπράβο. Τη ζωή.
1: Τη ζωή Παπαδοπούλου.
0: Έτσι. Πώς λοιπόν ουσιαστικά έχει αρχίσει να περιορίζεται ο ρόλος του υπαλλήλου στις υπηρεσίες. Μέσα από διάφορες πλατφόρμες που πηγαίνουν κτλ. Και αλίευσα τώρα λοιπόν ένα αρθράκι που σχετίζεται με αυτά τα οποία λέγατε. Και έχει να κάνει με την δημιουργία ενός νέου εργαλείου, έτσι το λένε στο άρθρο, στον οικονομικό ταχυδρόμο, για να επιταχυνθούν ακόμα περισσότερο οι επενδύσεις, να μην μπαίνουν λοιπόν χρονικά προσκόμματα στις επενδύσεις, να υπάρχει πεδίο πολύ πιο εύκολο και άνετο για αυτόν ο οποίος θέλει να κάνει επενδύσεις, και έχει να κάνει με την αξιοποίηση λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης για την έκδοση των περιβαλλοντικών αδειών.
1: Μάλιστα. Εντάξει, άμα δηλώσεις ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προδιαγραφές, παίρνεις την άδειά σου, σε κάποια φάση ίσως και να σε ελέγξουν. Μέχρι τότε μπορεί να πάρεις καμιά επιδότηση όπως έδωσαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας στις Βιολάντες οι περιφέρειες, είτε οι προοδευτικοί είτε οι προηγούμενοι που δεν ήταν τόσο προοδευτικοί.
0: Ακριβώς.
1: Στο πλαίσιο της δέωσης επιμέλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ο ελεγχόμενος ελέγχει κιόλας τον εαυτό του.
0: Ουσιαστικά ναι, είτε μπορεί να βάλεις βέβαια και ιδιώτες να ελέγξουν τις ιδιώτες, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας θεσμικός, να το πούμε έτσι, έλεγχος κατά ανάγκη. Αυτό φυσικά έρχεται σαν συνέχεια και του νόμου της Νέας Δημοκρατίας του 2020, ο οποίος στο ευρύτερο περιβαλλοντικό περιεχόμενο είχε, αλλά μέσα σε αυτό ήταν και οι περιβαλλοντικές άδειες, τις οποίες τότε ήθελε να τις δίνει ένα χρονοδιάγραμμα 120 ημερών περίπου για να βγαίνουν. Βλέπουμε ότι αυτό κρίνεται πλέον ότι δεν είναι επαρκές.
1: Είναι η λεγόμενη γραφειοκρατία.
0: Ακριβώς, για τους επενδυτές. Έτσι, ο επενδυτής θέλει γρήγορα να γίνει τη δουλίτσα, οπότε σου λέει τώρα θα αξιοποιήσουμε και το AI. Για αυτό, τη στιγμή ας πούμε που για να πάρεις μια απλή οικοδομική άδεια μπορεί να περάσουν και κάποια χρόνια για να μπορέσεις να βγεις από τα πλοκάμια της γραφειοκρατίας. Όμως
1: δεν είσαι αρκετά μεγάλος.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
1: άμα για στρατηγικές επενδύσεις αλλάζει.
0: Δηλαδή ας πούμε το AI αξιοποιείται έστω και αρχικά, όχι για να ξεμπλέξεις ένα κουβάρι το οποίο αφορά φυσικά τα λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες που έχουν για τη στέγασή τους, γιατί εκεί εδράζονται η ανάγκη για την έκδοση των περισσότερων τουλάχιστον οικοδομικών αδειών, όσοι μπορούν ακόμα
1: άρα
0: να το
1: εκεί
0: κάνουν
1: πάμε,
0: αυτό.
1: Το πώς αξιοποιούν τελικά.
0: Φυσικά και πώς αξιοποιούνται.
1: Οι νέες τεχνολογίες.
0: Εννοείται αυτό, έτσι. Και πόσο πόσες διευκολύνσεις μάλλον υπάρχουν στους επενδυτές και στους κλάδους της οικονομίας που θέλει το ίδιο το σύστημα να προωθήσει κάθε φορά. Ας μην ξεχνάμε ότι π.χ. με τον ήδη το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές πάλι για τη ΣΑΠΕ, έτσι, για τα φωτοβολταϊκά παραδείγματος χάρη, αδειοδοτήσεις πλέον ουσιαστικά δεν υφίστανται από ένα μέγεθος επένδυσης και κάτω.
1: Α, μάλιστα.
0: Γίνεται απλά με μία απλή αίτηση στη ρυθμιστική αρχή και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
1: Για τα μικρά πάνε,
0: για, για τα μικρά, αυτά που έχουμε στη Σύρο παραδείγματος χάρη. Έτσι όλα αυτά δεν περνάνε από κάποια ιδιαίτερη αδειοδότηση. Κάνεις απλά μια έτσι, εγκρίνεται έτσι και τελειώνει υπόθεση.
1: Σωστά.
0: Αν θυμάσαι το συζήτησαμε με τον κ. Ζελίδη.
1: Βέβαια. Και για το τι κινδύνους ενέχουν τα φωτοβολταϊκά που είναι σπαρμένα
0: Φυσικά, και θα αρχίσουν σιγά σιγά εν καιρό να εγκαταλείπονται
1: αυτό,
0: όταν θα
1: αυτό.
0: Τελειώσει ο χρόνος ζωής τους. Γενικά αυτό, ρε παιδί μου, ότι βλέπουμε ότι υπάρχει λοιπόν μια αλλαγή της νομοθεσίας ώστε επενδύσεις να μπορούν να γίνονται παντού πλέον και σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί αυτό το κομμάτι είναι ένα μικρό κομματάκι από το συνολικότερη περιβαλλοντική νομοθεσία που σου λέει ότι μπορούν πλέον μεγάλες επενδύσεις να γίνονται παντού, μέσα σε περιοχές Natura, σε εθνικούς δρυμούς, παντού. Δεν υπάρχει καμία προστασία τη στιγμή που εσύ, ας πούμε, δεν θα μπορείς να χτίσεις σε λίγο, έτσι όπως πάει το πράγμα, εκτός σχεδίου. Ο μεγάλος επενδυτής θα μπορεί φυσικά να προχωρήσει σε οποιαδήποτε, επενδυτικό βήμα θέλει.
1: Διότι επικαλούνται και αυτό το λεγόμενο εθνικό συμφέρον, έτσι δεν είναι?
0: Πάντα στρατηγικές επενδύσεις ή επενδύσεις οι οποίες ουσιαστικά πληρούν τις προδιαγραφές του να χαρακτηριστούν ως επενδύσεις εθνικού συμφέροντος με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Που σημαίνει τι? Το οικονομικό συμφέρον του μεγάλου, του καπιταλιστή.
0: Προφανώς,
1: και όχι
0: είτε,
1: όλων.
0: Είτε επενδύσεις οι οποίες έρχονται για να κουμπώσουν με τα γεωπολιτικά, με τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς και τις συμμαχίες που θέλει να αναπτύξει εδώ η αστική τάξη της χώρας. Είτε αυτό ακριβώς που λες εσύ, το οικονομικό μέγεθος που θα έχει αυτή. Εντάξει, έτσι θα το μοιραστώ αυτό λίγο στον αέρα. Είναι τροφή για σκέψη, είναι κάποια πράγματα, και αυτό που είπαμε, δηλαδή πώς κουμπώνουν ψήγματα-ψήγματα για να μας δείξουν τελικά τη μεγάλη εικόνα στο τέλος, που έχει να κάνει με αυτό που είπαμε, δηλαδή πώς δημιουργείται ένα ευνοϊκό εντός εισαγωγικών επενδυτικό περιβάλλον για όλους όσους θέλουν να επενδύσουν, και την ίδια στιγμή ο λαός μένει στριμωγμένος στη γωνία
1: και δεν βγάζει το μήνα πολλές φορές.
0: Ποιο μήνα, είπαμε στο 15ήμερο, 16ήμερο εκεί πέρα περίπου ο μισθός αρχίζει να τελειώνει, ώστε...
1: Είναι πάρα πολλά αυτά τα παραδείγματα, μας τα τρίβουν στη μούρη πλέον, δηλαδή είναι ξεκάθαρο, και το μόνο που μένει είναι ο κόσμος να θελήσει να τα δει, να μην αποστρέφει το βλέμμα του, να
0: και
1: μην
0: κυνηγάει χήμερες. Και να θελήσει φυσικά να ψάξει να βρει και τις σωστές λύσεις, γιατί δεν είναι
1: για να τα αλλάξει. Να αλλάξει.
0: Η διάγνωση είναι ένα βασικό ζήτημα, αλλά από εκεί πέρα η θεραπεία που θα δώσεις έχει και αυτή πολύ μεγάλη σημασία. Αν κάνεις σωστή διάγνωση και δώσεις λάθος θεραπεία, το χάσεις το παιχνίδι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, και με αυτές τις σκέψεις νομίζω, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο τραγουδάκι.
0: Ας περάσουμε στο επόμενο τραγουδάκι λοιπόν.
1: Θα μας πάγει μέχρι τις 9.
0: Θα προσπαθήσουμε να μας φτάσει, θα τραβήξουμε λίγο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Και αγία σας λοιπόν, Κοκκινοπανή, δεύτερη ώρα από τις 9 μέχρι τις 10.
1: Είναι η δεύτερη ώρα, αποκλειστικό, μπράβο Νικόλα.
0: Ναι, ξέρω να μετράω. Δεν έβαλα και τα παπούτσια μου γι' αυτό, εντάξει.
1: Η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και όλες, σε όσους και όσες συντονίστηκαν αυτή τη δεύτερη ώρα.
0: Και ξανά καλησπέρα σε όσους μας ακούσαν και την προηγούμενη ώρα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Πού διάσαμε το αρχοντή σήμερα.
1: Να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ πέρα και στην παρέα στον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό που όλο και μεγαλώνει. Και κοντά μας έχουμε και τον νέο πρόεδρο, να πω.
0: Ναι. Να πεις.
2: Φρέσκα τα νέα.
1: Νέος πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου, στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Παναγιώτης Δάρας.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα χαίρομαι να έρχομαι στο ραδιόφωνο σας, στο σταθμό σας.
1: Χαρά μας. Γιατί είχαμε τις φοιτητικές εκλογές στις 13, την προηγούμενη Τετάρτη. Ήταν μια μεγάλη νεανική δημοσκόπηση. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε ρε παιδί μου ότι παρουσιάζονται πολλές δημοσκοπήσεις στα αστικά κανάλια, ας πούμε, που ουσιαστικά θέλουν να διαμορφώσουν τάσεις, αλλά μια κάλπη που στήθηκε και αφορά την νεολαία, προσήλθανε περίπου 50.000 φοιτητές, φοιτήτριες, ψήφισαν και πανελλαδικά ανέδειξαν την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας ως πρώτη δύναμη.
2: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, να τα λέμε.
1: Είναι ένα γεγονός που δεν πολύ έπαιξε, ή ακόμα και από κάποια κυβερνητικά, φιλοκυβερνητικά μέσα, έπαιξε πάλι το γνωστό αφήγημα ότι η ΔΑΠ είναι η πρώτη δύναμη.
0: 39 χρόνια ΔΑΠ.
2: 39 χρόνια ΔΑΠ. Γενικά αποκρύφθηκε η είδηση ότι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, η παράταξη που στηρίζεται από την ΚΝΕΣ στα πανεπιστήμια, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια της χώρας, και από τα συστημικά ΜΜΕ, αλλά και από διάφορα δίθεν προοδευτικά, τα οποία αποσιώπησαν το γεγονός, σαν να μην έχει σημασία, σαν να μην έχει ουσία, και όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία απλώνονται κατά κύματα όταν θέλουν οι φοιτητές με τις τάσεις τους να συνενέσουν σε μια πολιτική η οποία είναι αντίον τους. Εμείς, και όχι κάλπη, δώσαμε σαφές μήνυμα ότι είμαστε εδώ πέρα να παλέψουμε για τα πτυχία μας, για τη ζωή μας, και είναι πολύ σημαντικό που παρόλο το πόλεμο της κυβέρνησης και των υπολείπων αστικών κομμάτων και των παρατάξεων στα πανεπιστήμια, κατάφερε και στο κλίμα της αποχής, το οποίο καλλιεργήθηκε και παίχτηκε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό πριν τις φοιτητικές εκλογές, οι φοιτητές προσήλθαν μαζικά στις κάλπες και μας αναδείξαν πρώτη δύναμη ξανά στα πανεπιστήμια.
1: Δύο πράγματα παρενθετικά σε σχέση και με αυτά που είπες. Πρώτον, για τα δίθεν αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κατά τα άλλα κόπτονται για την νεολαία που δεν ασχολείται με την πολιτική και αναζητούν τους επίδοξους σωτήρες για να εγκλωβιστεί και η δυσαρέσκεια του κόσμου σε ακίνδυνα μονοπάτια. Δεν είπανε λέξη για το μήνυμα που έδωσαν οι φοιτητές που προσήλθαν στην κάλπη, που θέλουν να γίνουν μέρος μιας προσπάθειας και θέλουν να ανατρέψουν μια πολιτική που τους στερεί δικαιώματα, όπως είναι η αξία των πτυχίων τους.
2: Η αξία των πτυχίων είναι να δουλέψουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια, σε κανονικές συνθήκες δουλειάς, να ασκήσουν το επάγγελμά τους, το αντικείμενο των σπουδών τους δηλαδή, να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια γενικότερα.
1: Και το δεύτερο που ήθελα να συμπληρώσω είναι και το κλίμα τρομοκράτησης
2: που έγινε
1: που καλλιεργήθηκε μια μέρα πριν ουσιαστικά τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Με χουλιγκάνικες μεθόδους να χτυπιούνται ντεμέκα αριστεριστές, δεν ξέρω εγώ τι.
2: Ένα περίεργο σκηνικό στήθηκε στα πανεπιστήμια.
1: Με διάτριτες ομάδες φοιτητών που μπορεί να ενεργούν μέσα σε αυτές και παρακρατικοί, δεν ξέρω εγώ τι, να δημιουργούν ένα σκηνικό τρομοκρατίας, να προβάλλεται από τα κανάλια, να προσπαθούν
2: να κανονικότητα στο πανεπιστήμιο. Το μόνο σκοπός που εξυπηρετείται είναι να δυναμώσει η κυβερνητική πολιτική στα πανεπιστήμια, να προσπαθήσουν ξανά να βάλουν μπάτσους, κάμερες και να αυξήσουν την καταστολή μέσα στους χώρους.
1: Με το βλέμμα πάντοτε στο οργανωμένο,
2: στοχεύοντας στο οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, το οποίο βγαίνει μπροστά και διεκδικεί. Βγαίνει μπροστά για τα δικαιώματά μας, για τα πτυχία μας, Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα με ρωτήσει πιο αναλυτικά μετά στις επόμενες. Και παρόλη αυτή την προσπάθεια και το κλίμα που καλλιεργήθηκε, οι φοιτητές προσήλθαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι υπάρχουν φορές μέσα στα πανεπιστήμια οι οποίες δεν, παρόλη την επίθεση απέναντί τους, είναι εκεί και δίνουν αυτή τη μάχη.
1: Και σε ποια
2: και αυτή τη μάχη θα δώσουμε και αυτή τη χρονιά πιο ενισχυμένη.
1: Καλά, μα θες να πάμε στο τοπικό, πρέπει πρώτα απ' όλα να συνταχθούμε. Αν θες να πάμε στο τοπικό φοιτητικό σύλλογο. Γιατί γίνανε βήματα προς τα πίσω, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει να ανασυνταχθεί.
2: Σαφώς γίνανε βήματα.
1: Πέφτει βάρος στη νέα διοίκηση.
2: Σαφώς γίνανε βήματα προς τα πίσω το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το σημαντικό είναι τώρα, και εμείς αυτή την προσπάθεια θέλουμε να βγούμε μπροστά, να οργανωθεί ξανά φοιτητικό σύλλογο σε μια στερή βάση.
1: Γιατί χάθηκε η φωνή σας, είναι αλήθεια.
2: Χάθηκε η φωνή μας, χάθηκαν οι διαδικασίες του φοιτητικού συλλόγου, οι οποίες ήταν άμαζες και άνευρες, αν θέλει να το πει κανείς έτσι.
1: Απαξιώθηκαν.
2: Απαξιώθηκαν σχετικά, όχι σχετικά πλήρως. Αλλά αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι πρέπει να γίνει, και σε αυτό σκοπεύουμε, να βγούμε μπροστά, να γίνει μια ξανά, να σταθούν στέρεες βάσεις, ώστε ο φοιτητικός σύλλογος να γίνει πραγματικά αυτό που προορίζεται να είναι, το αποκούμπι κάθε φοιτητή, και στη σειρά που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, καθώς μιλάμε για μια μικρή κοινωνία, όπου και είναι πιο οξυμένα κάποια προβλήματα, αλλά και αντιμετωπίζονται έτσι τα νιώθουμε λίγο παραπάνω.
1: Στο πετσί μας.
2: Στο πετσί μας. Γιατί τα βιώνεις καθημερινά και δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα από αυτά. Και είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, νομίζω, όχι απλά να γίνει αποκούμπι ο σύλλογος, έτσι και ο κάθε σύλλογος, είτε αυτό είναι φοιτητικό σύλλογο, είτε είναι σωματείο, αλλά να γίνει και πέρα από αυτό, να γίνει και ένα κύτταρο συμμετοχής, ενεργητικής συμμετοχής. Γιατί νομίζω ότι από αυτά που είπατε κι εσείς, ότι αυτό είναι αυτό το οποίο χάθηκε το προηγούμενο διάστημα, ότι δηλαδή όταν μιλάμε για υποτίμηση, υποβάθμιση, άμαζες συγκεντρώσεις, συνελεύσεις τέλος πάντων, τελικά ότι χάνεται το βασικό, έτσι, η συμμετοχή του κόσμου, το να νιώσει ο κόσμος ότι αυτό είναι δικό του. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί από όσο θυμάμαι η προηγούμενη διοίκηση είχε σαν σημαία της ότι εσείς ως παλαιότερη διοίκηση τότε δεν κάνατε μαζικές διαδικασίες τόσο συχνά, δεν υπήρχαν συνελεύσεις και ότι θα πρέπει να γίνονται συχνότερες συνελεύσεις, και τελικά φτάνουμε μετά από ένα χρόνο να βλέπουμε μια κατάσταση η οποία πόρο απέχει από το να ήταν έτσι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά ως αποτέλεσμα και από τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών εδώ είναι ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη μαζική, δεν υπήρχε ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή,
2: η οποία εξηγείται αν δει κανείς αναλυτικά τα αποτελέσματα. Οι δυνάμεις οι οποίες κατέβηκαν στο φοιτητικό σύλλογο ουσιαστικά κρατάνε τον όγκο σε ένα βαθμό των ψηφοφόρων τους, και απουσιάζει ουσιαστικά η περσινή πρώτη δύναμη, μαζί με έναν όγκο μιας πραγματικής αρκετών φοιτητών και ψήφων που ρίχνει την κάλπη. Βγάζοντας και από εκεί συμπεράσματα, ουσιαστικά ένα μέρος του συλλόγου απήχε από τις διαδικασίες που υποτίθεται συμμετείχε.
1: Μα είναι λογικό.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω την ερώτηση, το ότι όντως όταν ήμασταν εμείς πρόπερση διοίκηση, υπήρχε ένα επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν μαζικές διαδικασίες και ότι δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή και όλα αυτά, τα οποία κάποιος μπορεί να τα παρατηρήσει διαβάζοντας τα πρακτικά και το τι γίνανε και το πώς συνελεύσεις γίνανε, πώς τα διοικητικά συμβούλια και όλα αυτά. Δεν νιώθω την ανάγκη να επιχειρηματολογήσω υπέρ
0: του. Έχουμε ένα αριθμό έτσι από περιέργεια.
2: Είχε τακτικά μια φορά συνέλευση το μήνα, οριακά, γενική συνέλευση, και διοικητικά συμβούλια δύο φορές το μήνα, εβδομάδα παρά εβδομάδα. Και καταλαβαίνω ότι κάποιοι μήνες υπήρξαν όντως, όπως και φέτος προφανώς, που είχε ουσιαστικά δεν βγήκε καμία γενική συνέλευση με αμαρτία στο φοιτητικό σύλλογο.
0: Άρα ουσιαστικά δεν έγινε καμία γενική.
2: Αλλά επειδή θέλω να κρίνω αντικειμενικά, πολύ αντικειμενικά, και βλέποντας τις περιόδους που και σε εμάς υπήρξε μια καμπία, στο πούμε, τη συμμετοχή στο φοιτητικό σύλλογο, και μετέπειτα όμως αναστήθηκε πραγματικά από τις τάχτες του. Κάτι το οποίο φέτος δεν έγινε, και μπορώ να το προσάψω όντως στη διαχείριση την οποία έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πώς στο πώς διαμορφώνει, ας το πούμε, πώς γίνεται η κινητήριος δύναμη ενός συλλόγου, το διοικητικό συμβούλιο, πώς δίνει το πάλμο και την οργάνωση στο σύλλογο, η οποία είναι απαιτούμενη, ειδικά σε αυτά τα στάδια, σε ένα σύλλογο ο οποίος το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το να πάρει μπρος.
0: Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι φοιτητές έχετε μπροστά σας ίσως τη μητέρα των μαχών.
1: Άρθρο 16.
0: Που είναι η
2: φελαφέρη κυβέρνηση.
0: Η δηλωμένη
2: κυβέρνηση.
0: Ναι, τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να το πούμε έτσι.
1: Όχι μόνο η κυβέρνηση, γιατί και το ΠΑΣΟΚ θετικά.
2: Από κοντά.
0: Αυτό λέμε.
2: Τσακώνονται μάλιστα οι ΔΑΠ με την ΠΑΣΠ. Ποιοι στα πανεπιστήμια θέλουν πρώτα να θεωρήσουν το άρθρο 16. Ότι ήταν ιδέα τη ΠΑΣΠ και δεν τη ΔΑΠ. Και από κοντά παρέα άλλες δίθεν ανεξάρτητες παρατάξεις που εμφανίζονται κατά καιρούς στα πανεπιστήμια της χώρας.
1: Με την προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, ουσιαστικά να μπει και με τη βούλα η ίδρυση των ιδιωτικών
2: πανεπιστημίων, κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων, κατακαιρματισμό των πτυχίων, δίδακτα στα προπτυχιακά προγράμματα, καθολικά δίδακτα στα μεταπτυχιακά.
0: Ουσιαστικά να παγιωθεί και συνταγματικά η κατάσταση στην οποία λίγο πολύ ζούμε και σήμερα, γιατί όλα αυτά τα περιγράφεται. Ναι, και γενικότερα αυτή η κατάσταση υπάρχει, ρε παιδί μου, σιγοβράζει κάτω από την καθημερινότητα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.
1: Μια περαιτέρω εμπορευματοποίηση.
0: Απλά πλέον αυτό μπορεί να σκάσει πλέον το απόστημα και να βγει στην επιφάνεια και να γίνει η κανονικότητα από εδώ και πέρα. Και με τη βούλα του νόμου, χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες και παραθυράκια.
2: Ότι είναι μη κερδοσκοπικά, ότι ήρθε το Κολούμπια και δεν θέλετε εξυγχρονισμό και... μην εκφραστώ τώρα και όλα τα επιχειρήματα, σάπια επιχειρήματα που φέρνει η κυβέρνηση, μην έχοντας κάνει τίποτα στην πραγματικότητα για να βοηθήσει τους φοιτητές στην πλειοψηφία τους.
1: Πάντως αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα φοιτητών στα πανεπιστήμια που αντιστέκεται σε όλες αυτές τις πολιτικές επιλογές. Υπάρχουν διεργασίες και ευρύτερα σε νέους, σε νέες που μπορεί να συμμετείχαν ή όχι στις φοιτητικές εκλογές, αλλά όπως και να έχει απ' τη μία
2: σίγουρα
1: και ασφιχτιούν.
2: Και σίγουρα ασφιχτιούν και εμείς αυτό τους καλούμε να οργανωθούν μαζί μας, να συντονιστούμε, να το πω και έτσι, να παλέψουμε για λεφτά, γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα, είναι πρακτικά, το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό που μένει είναι να γίνει το βήμα, να οργανώσουμε τη δράση μας, να παλέψουμε για αυτά. Γιατί στην τελική αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παλέψουμε, να μην τα αφήσουμε να μας ξεπεράσουν. Σε ένα βαθμό.
1: Και εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε καλούς αγώνες και να υποσχεθούμε ότι σαν εργατικό κίνημα, αν το πούμε έτσι, θα είμαστε στο πλευρό των φοιτητών στον πολύ δύσκολο δρόμο
2: που
1: έχουν μπροστά τους.
0: Και εδώ θα είμαστε να σας δίνουμε και βήμα και από την καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά, γιατί τώρα σιγά σιγά έρχονται και εξεταστικές. Λογικό είναι ότι λίγο θα υπάρχει μια περίοδος χάριτος, άμα θες να την πούμε έτσι. Και οπότε από Οκτώβρη λογικά που θα αρχίσουμε και τις εκπομπές για την καινούργια σεζόν, να τα ξαναπούμε σίγουρα για να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση από εκεί πέρα. Εκτός αν μας κάνει καμία έκπληξη μες το καλοκαίρι η κυβέρνηση και έχουμε...
1: Συνήθως τότε γίνονται
0: εκπλήξεις.
1: Τότε γίνονται
0: εκπλήξεις. Τότε δεν ξέρεις. Γιατί πολλά ακούγονται τώρα με αφορμή όλες. Τα σκηνικά περιγράψετε κι εσείς μπροστά και κατά τη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών. Οπότε ποτέ δεν ξέρουμε πριν την αναθεώρηση του άρθρου 16 τι άλλο
2: πότε,
0: μπορεί
2: τι
0: να...
2: Τι θα μας συμβεί, τι θα μας περιμένει.
0: Ακριβώς.
2: Πότε θα δοθεί η ευκαιρία.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε
0: τον Παναγιώτο Δάρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φοιτητικό Σύλλογο Τμήματος Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων, Πανσπουδαστική Κοινή Συνεργασία.
0: Ναι, εκλεγέται πρόεδρος.
1: Καλή δύναμη.
0: Συνδεροκέφαλος, καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ας συναντηθούμε στους αγώνες.

0: και με τα Καρντάσια στο Θεσσαλονίκη του Psycho Break Punk.
1: Ωραίοι. Ωραίοι.
2: Πάμε. Να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ σε bad movies μου πήγε το μυαλό. Αλλά...
0: μοιάζουν οι αλήθειες.
2: Μοιάζουν.
0: Έξτρα, το... Ναι, είναι το ίδιο στυλ. Μουσική, ίδια πόλη. Εντάξει, λίγο υπάρχουν επιρροές. Λοιπόν.
2: Να πιάσουμε λίγο την Κίνα και τις επισκέψεις ηγετών στο Πεκίνο.
0: Έχει πέρασει το Πεκίνο.
2: Τελευταία.
0: Έχω πάει, τη λέγει η διαφημίση. Θα βγαίνουν όλοι οι ηγέτες και δεν έχω πάει.
2: Ο Χρυσαφίδης έχει πάει.
0: Δεν πρέπει να έχει πάει.
2: Πού είσαι, ρε Παύλο.
0: Φόρε.
2: Πού είσαι, ρε Παύλο. Λοιπόν, εκεί που πήγε ο Τραμπ.
0: Πήγε και ο Πούτιν.
2: Σήμερα είπε.
0: Σήμερα.
2: Προηγήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εκεί όπου συνάντησε στο Πεκίνο τον το Xi Jinping. Οι δύο πλευρές μίλησαν δημοσίως, και αυτό έχει μια σημασία, για προσπάθεια αποφυγής της σύγκρουσης μεταξύ τους, αφήνοντας βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο της τελικής αναμέτρησης, πιο πολύ για την Ταϊβάν.
0: Ανασούλες είναι αυτά βασικά. Οξυγονάκι παίρνουν για λίγο μέχρι να σκάσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποφευθεί αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, πάμε.
2: Για την Ταϊβάν, τέλος πάντων, το ενδεχόμενο της τελικής αναμέτρησης, όπως προειδοποίησε ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι. Από την άλλη, βέβαια, τα δύο μέρη προέβησαν και σε εμπορικές συμφωνίες. Είναι μια ακόμα εκδήλωση της αντίφασης στον καπιταλισμό, των σχέσεων ανισότιμης αλληλεξάρτησης, που από τη μία εχθρευόμαστε και προσπαθεί ο από κάτω να πατήσει στον από πάνω και από πάνω προσπαθεί να κρατήσει τον από κάτω δέσμιο, ας πούμε. Παράλληλα όμως κάνουμε και business. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Μα είναι
2: και ενδιαφέρον.
0: Λέμε ότι ο πόλεμος είναι απλά μια άλλη όψη της της οικονομικής πολιτικής του καπιταλισμού, έτσι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι έξω από το...
2: Και υπάρχουν και πολλά είδη διαφορετικά πολέμου, δηλαδή είχαμε τον οικονομικό, εμπορικό,
0: στρατιωτικό πόλεμο, έτσι, τον πόλεμο που ξέρουμε και...
2: Κυβερνοπόλεμο, και δηλαδή ζούμε. Υπάρχουν διάφορες μορφές που καταλήγουμε τελικά στα όπλα. Καταλήγουμε τελικά στις ανθρωποθυσίες.
0: Όταν ουσιαστικά αυτό, ρε παιδί μου, όταν το κουβάρι δεν μπορεί να λυθεί με... διπλωματικά μέσα, μα θα το πούμε έτσι, με συζητήσεις, συμφωνίες τα λοιπά και τα λοιπά, τότε θα πρέπει κάπως να επιβληθούν αυτές οι συμφωνίες και φυσικά η επιβολή γίνεται με την ήττα, τη στρατιωτική ήττα, την κυριαρχία της μίας δύναμης σε μία άλλη.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχαμε και τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Fox News. Είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί δήλωσε ότι η Κίνα, λέει, εκτελεί το δικό της σχέδιο. Τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να ξεπεράσει, λέει, σε ισχύ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν σου κατηγορώ, λέει, και εγώ το ίδιο θα έκανα με τα δικά μας λόγια. Η άνοδος όμως της Κίνας, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, δεν μπορεί να γίνει εις βάρος μας. Επομένως, ένα συμπέρασμα που βγαίνει εδώ πέρα είναι ότι μιλάμε για ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Για να κερδίσει ο ένας, πρέπει να χάσει ο άλλος. Και αφού το σχέδιο, λέει, της Κίνας, ο Μάρκο Ρούμπιο λέει, συγκρούεται με το εθνικό μας συμφέρον, αυτή είναι η φράση κλειδί, το εθνικό συμφέρον, πρέπει, λέει, να υπερασπιστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε επίσης πως τα συμφέροντα αμερικανικών και κινέζικων ομήλων διαπλέκονται, αυτό που λέγαμε και πριν,
0: προφανώς, ναι,
2: σε μια σειρά από κλάδους, και με δεδομένη, λέει, την πορεία ύφεσης της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, είναι η ώρα για παζάρια, είναι η ώρα για αναζήτηση συμβιβασμών που τελικά είναι εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Στο ίδιο μέσο, στο Fox News, έδωσε συνέντευξη και ο Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψής του στο Πεκίνο, και σε αυτήν τη συνέντευξη συνέδεσε την όποια, εντός εισαγωγικών, να πούμε, βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν, π.χ. μιλάμε για έγκριση πώλησης όπλων δεκάδων δις, δηλαδή ουσιαστικά από να μας στους οπλοβιομήχανους των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνέδεσε την λεγόμενη βοήθεια με το αν οι εταιρείες που κατασκευάζουν ημιαγωγούς στο νησί επιστρέψουν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέψουν πίσω. τονίζοντας ότι η Ταϊβάν αναπτύχθηκε λόγω ανίκανων ηγετών στις Ηνωμένες Πολιτείες που επέτρεψαν, αυτό το ρήμα, επέτρεψαν οι ηγέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέτρεψαν στην Ταϊβάν να γίνει παγκόσμιος κυρίαρχος στην παραγωγή ημιαγωγών. Τόσο ξεκάθαρα κάνουμε ότι γουστάρουμε και είμαστε της γειτονιάς. Τόσο ξεκάθαρα. Και μέσα σε όλα αυτά, και με αυτό κλείνω, έχουμε και την όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, λόγω της ενεργούς εμπλοκής των Εμμυράτων στην επέμβαση που έγινε με αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, από τον σύνδεσμο των χωρών που παράγουν πετρέλαιο, και η εξέταση του συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, γεγονός που φέρνει τη Σαουδική Αραβία σε μια αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια Σαουδική Αραβία που υπέγραψε και αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς οι συμμαχίες πάνε, το πώς δημιουργούνται νέες, το πώς προσπαθούν οι αστικές τάξεις στις χώρες που μπαίνουν στον πόλεμο, που τους ρουφάει η δίνη των πολεμικών μετόπων και προσπαθούν να καλυφθούν και να βγουν μπροστά στις διεκδικήσεις και στον ανταγωνισμό με τις άλλες αστικές τάξεις των άλλων κρατών. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θυμίζει λίγο και την προσπάθεια αναμόρφωσης στο εγχώριο πολιτικό σύστημα. Πώς πάνε κόμματα, δημιουργούνται κόμματα, τραβάει ο ένας από εκεί, προσπαθεί να πάρει ο άλλος από εδώ, έχουμε μετακομίσεις. Είμαστε σε μια ιδιαίτερη έτσι περίοδο διεργασιών.
0: Ωραία, και με αυτό κλείνω. Πάμε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε με τον άνθρωπό μας από την Αβάνα.
1: Ανταποκριτής από την Αβάνα. Λοιπόν, μέσα στα διεθνή που λέγαμε.
2: Γιώργος Τερζής.
1: Εγώ ο ίδιος.
2: Φράτε.
1: Χωρίς μπανάνα αυτή τη βδομάδα.
2: Σωστά.
1: Δεν το ανέφερες.
2: Ούτε γλυκά, ούτε μπανάνες, τίποτα. Σωστά.
1: Κάνω δίαιτα.
2: Έτσι. Και εσύ.
0: Και εσύ.
2: Τι θα γίνει.
0: Έλα στο κλαμπ.
2: Μόνο εγώ τρώω.
1: Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για τα διεθνή, να πάμε λίγο και στην Κούβα, η οποία φαινόταν ότι η κατάσταση κάπως, αφού πήγε το ρωσικό το τάνκερ, τους πήγε πετρέλαιο, επιτρέψαν οι Αμερικάνοι εκεί πέρα, φαινόταν ότι κάπως αμβλύνεται. Έγινε, πέρασε. Ναι, τους αφήσανε οι Αμερικάνοι. Έχουν με τους Ρώσους, τα κοιμιάσανε κάπως. Κάτι βρήκανε αυτοί εκεί.
2: Τραμπ, Πούτιν.
1: Μεταξύ Ιράν, Ουκρανίας εκεί, κάτι παίχτηκε.
2: Παζάρια.
1: Ναι. Οπότε πέρασε το τάνκερ το ρωσικό με το πετρέλαιο. Και νομίζω έδειχνε η κατάσταση ότι αμβλύνεται, αλλά ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμέναμε υπάρχει μια όξυνση περαιτέρω πιο βαθιά. Έχουμε ένα δικαστήριο, αν δεν κάνω λάθος, θα δικάσει, θα επικηρύξουν, αν δεν έχει γίνει ήδη, τον Ραούλ Κάστρο, τον αδερφό του Φιντέλ και
0: πρώην
1: πρόεδρο της Κούβας, πρώην γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας και νυν υπουργό των ενόπλων, στρατηγό των ενόπλων δυνάμεων, λαϊκών ενόπλων δυνάμεων της Κούβας, και θα τον επικηρύξουν με σκοπό να κάνουν κάτι σε στυλ Μαδούρο.
2: Περίμενε. Για ένα γεγονός που έγινε πότε, θυμάσαι?
1: Πάνε χρόνια.
2: Στα μέσα της δεκαετίας του 90, νομίζω.
1: Ναι. Ήταν. Θα το πεις εσύ το.
2: Δεν το ξέρεις. Θυμάμαι.
1: Κλασικά οι κουβανοί του Μαϊάμι περνάγανε με τα αεροπλανάκια τους εκεί πέρα, προκαλούσανε. Όπως ξέρετε, δεν είναι απλά ότι κάποιος περνάει τον αέριο χώρο σου. Υπάρχουν πολλά σαμποτάζ. Υπάρχουν και από παλιότερα, ρίχνανε φυτοφάρμακα στις οδιές. Μιλάμε για
2: δολιοφθορά.
1: Δολιοφθορά. Μιλάμε για ένα. Για πράγματα τα οποία μπορούν να σκοτώσουν κόσμο, δημιουργούν πείνα στο νησί, τεχνητή.
2: Καλά, αυτό λόγω του εμπάργου.
1: Λόγω του εμπάργου, αλλά θέλω να πω.
0: Και
1: ότι
0: αυτό που λέει ο Γιώργος με τα φυτοφάρμακα, ουσιαστικά ζάνε 8, να το πει, τα ρίχναν στις καλλιέργειες.
1: Τα ρίχναν στις καλλιέργειες να μην έχουν οι άνθρωποι να φάνε. Δηλαδή,
2: και να πούμε και
1: τι πιο εγκληματικό.
2: Και να πούμε και ποιοι είναι αυτή η κουβανή του Μαϊάμι. Τι ήταν
1: δεν
2: αυτή.
1: Χρειάζεται. Αν έχετε δει, αν είσαστε συνεφίλοι και έχετε δει το Scarface,
2: σωστά.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι κακομύριδες που τους έδιωξε ο Φιντέλ από την Κούβα.
2: Αυτό, χάσανε την κουτάλα μαζί με τα ζουμιά. Χάσανε την κουτάλα μαζί με τα ζουμιά.
1: Ναι, πολύ φύγανε.
0: Μετά την πτώση του Μπατίστα πήγαν.
1: Καλά, δεν γενικεύουμε. Σίγουρα θα υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να φύγουν, οι οποίοι μπορεί να μη συμφωνήσουν, να ήταν αδικημένοι, αλλά μιλάμε για αυτούς που κινούν τα νήματα στο Μαϊάμι τώρα και έχουν το κουβανικό λόμπι, το οποίο είναι μέσα ο Ρούμπιο και επηρεάζει το.
2: Και κάνουν και τις δολιοφθορές που είπαμε πριν, ας πούμε. Γιατί θέλανε να ρίξουν το Φιντέλ.
1: Θέλανε να αλλάξουν το σύστημα.
2: Μπράβο, το καθεστώς.
1: Θέλανε να αλλάξουν το σύστημα.
2: Τέλος πάντων, αυτό.
1: Και
2: η επικήρυξη του Ράουλ.
1: Ναι, γιατί δεν τελειώσαμε. Μπαίναν τα αεροπλανάκια εκεί πέρα με αυτό και κάποια στιγμή τα ρίξανε. Λογικό είναι. Δηλαδή τα αναχαιτήσανε. Άμα μπει ένα τουρκικό αεροπλάνο εδώ πέρα και γίνει ζανιοκτόνα να καταστρέψει τις καλλιέργειες.
2: Δεν ξέρω.
1: Λέω εγώ τώρα.
2: Το Roots Race έφτασε.
0: Καλά, εδώ χθες ψαρεύανε τα τουρκικά απ' έξω απέναντι. Τα κοιτάγαμε όλοι.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά.
2: Εδώ είναι ανατοϊκός χώρος.
1: Είμαστε αδέρφια.
2: Εδώ είναι ανατοϊκός χώρος. Δεν υπάρχουν

0: σύνορα. Και τώρα, τέλος πάντων, ας μην πάμε στην Τουρκία, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, στην Κούβα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα. Τέλος πάντων, ρίξανε τα αεροπλάνα και γι' αυτό μετά από
0: 30
1: χρόνια θέλουνε, θυμηθήκανε να καταδικάσουν τον Ραούλ Κάστρο και να κάνουν μια
0: επέμβαση.
1: Μια επέμβαση, αλλά Μαδούρο να τον πιάσουν, να τον φέρουν στα Αμερικάνικα δικαστήρια να του καταλογιστούν οι ευθύνες.
0: Βέβαια, καλή τύχη με αυτό, γιατί το Μαδούρο, από ό,τι κατάλαβα, οι δικοί του τον αφήσανε. Δεν νομίζω να συμβεί το ίδιο και στην Κούβα.
1: Στο Μαδούρο, μην ξεχνάμε, ήταν 39 Κουβανοί.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι ήταν σωματοφύλακες με συμφωνία μεταξύ της Βενεζουέλας και της Κούβας.
0: Γιατί έπαιρνε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα η Κούβα.
1: Ακριβώς. Οι οποίοι οι πιο πολλοί θυσιαστήκαν, πεθάνε και προκαλέσανε, παρόλο που στην αρχή δεν ακούστηκε, προκαλέσανε αρκετές ζημιές στους Αμερικάνους με την υπερτεχνολογία τους. Όπως είπαν οι Κουβανοί, ξέρανε ακριβώς που να πάνε οι Αμερικάνοι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε προδοθεί από μέσα.
0: Εκεί, αυτό.
1: Ξέρανε που να πάνε, τι να κάνουν, πώς να το κάνουν και με την τεχνολογία που έχουν. Παρ' όλα αυτά, 39 Κουβανοί φέρανε αντίσταση. Τους δυσκολέψανε
0: και θυσιάστηκαν.
1: Θυσιάστηκαν και
0: σε αντίθεση με τους Βενεζουελάνους, ναι, τους αξιωματικούς του Μαδούρο, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν ξέρουμε πώς πεθάνανε οι Αμερικάνοι. Σίγουρα ένας παρασημοφορήθηκε, επειδή είπανε στην αρχή ότι δεν υπάρχει κανένα θύμα από τη μεριά των Αμερικάνων. Παρασημοφορήθηκε γιατί ήταν οδηγός ελικοπτέρου και του διαλύσαν το πόδι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κάτι έγινε. Θέλω να πω ότι αφού 39 Κουβανοί σε μια τόσο μελετημένη επέμβαση, η οποία είχε προδοθεί από μέσα,
0: έτσι,
1: βρήκανε μια αντίσταση στην Αβάνα, δεν
0: είναι
1: θα
0: κάπως διαφορετικά τα
1: είναι
0: πράγματα.
1: Λίγο διαφορετικά και γι' αυτό να πούμε, θα το πούμε μετά μάλλον, να συνεχίσουμε ότι πήγε ο επικεφαλής της CIA στην Αβάνα να συνομιλήσει, κάνε κάποιες συνομιλίες με το που έφυγε. Πρώτα βγήκε ανακοίνωση επίσημη από την κυβέρνηση της Κούβας ότι δεν υπάρχει πια ούτε σταγόνα πετρέλαιο. Υπάρχουν κάποια, έχουμε βγάλει και εμείς κάποια ντοκιμαντεράκια για το πώς, όταν λέμε πετρέλαιο, δεν έχει θέρμανση, δεν έχει ηλεκτρικό. Παιδιά πεθαίνουν στα νοσοκομεία, δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία.
0: Θερμοκοιτίδες,
1: δεν μπορούν να αντλήσουν καν νερό για να πιούνε. Γιατί όλα αυτά λειτουργούν με το πετρέλαιο. Δεν είναι απλά δηλαδή τα πράγματα. Έβγαλε ανακοίνωση η κυβέρνηση ότι πλέον δεν υπάρχει σταγόνα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Και οι Αμερικάνοι δηλώσαν ότι θα μπουκάρουν. Το δηλώνουν συχνά, αλλά μετά την επίσκεψη της CIA και αυτό που έγινε με τον Ραούλ, φαίνεται πιο κοντινό. Οπότε βγήκε ανακοίνωση ο Ντίας Κανέλο, ο πρόεδρος της Κούβας, είπε ότι η Κούβα είναι μια ειρηνική χώρα, δεν θέλει πόλεμο, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, και εδώ ερχόμαστε στους 32 Κουβανούς που πεθάνανε, ότι αν προσπαθήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο οι Αμερικάνοι, θα υπάρξει αιματοχυσία, θα γίνει μακελιό. Αυτά τα νέα και η ανταπόκριση.
2: Να πούμε και ότι σύμφωνα με το ειδησογραφικό αξιός, έτσι,
0: το αμερικανικό πρακτορείο.
1: Ναι, ισχύει και αυτό. Ναι.
2: Ότι ισχυρίζεται, τέλος πάντων, το αξιός ότι έχουν αγοραστεί εκατοντάδες drones από τη κουβανική κυβέρνηση με σκοπό να επιτεθούν στη Φλόριδα, στο Γκουαντάναμο.
0: Προσπαθούν να στήσουν μια προβοκάτσια.
2: Και αμερικάνικα πολεμικά πλοία.
1: Μια προβοκάτσια.
0: Προσπαθούν να στήσουν.
2: Προσπαθούν γενικά, από ό,τι φαίνεται, να στηθεί η αφορμή για την επέμβαση στην Κούβα. Κάτι καθόλου διόλου απίθανο. Έτσι τώρα βλέπουμε ότι με το Ιράν, μάλλον αφού νίκησαν οι Αμερικανοί στο Ιράν, όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ,
1: πάνε να ξανανικήσουν άλλη μια μεγάλη νίκη.
2: Ναι, μάλλον προσπαθούν να ανοίξουν το άλλο μέτωπο. Τώρα
0: εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε.
2: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι παρόλες τις τον τρόπο παρουσίαση των ειδήσεων, με τις επισκέψεις του Τραμπ στο Πεκίνο, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που μπορεί να παίρνουν κτλ. Βλέπουμε ότι τα γεωπολιτικά παζάρια οξύνονται, οι αντιθέσεις οξύνονται και αυτό πραγματικά και αυτή τη φωτιά δεν μπορεί να τη σβήσει αυτή τη στιγμή καμία διπλωματική λύση, δυστυχώς για όλους εμάς.
0: Μα αυτά τα πολεμικά μέτωπα πάνε να.
2: Ότι εκεί πάει το πράγμα, πάει να φουντώσει και
0: να ενοποιηθούν.
2: Όσο περισσότερο περισσότερες φωτιές ανάβουν γύρω-γύρω, τόσο πιο επικίνδυνο και πιθανό είναι όλο αυτό το πράγμα να μας κάψει όλους κάποια στιγμή. Όπως είπατε, εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε, προσπαθούμε και εμείς να... από το μετερίζει μας, τέλος πάντων, να ενημερώνουμε και τον κόσμο και φυσικά
0: και να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους κουβανούς
2: με τις άλλες ιδιότητες μας,
1: σε όλους τους καταπιεσμένους λαούς,
2: σε όλους τους λαούς οι οποίοι παλεύουν για να έχουν λόγο στο τι θα γίνεται στον τόπο τους.
0: Και να ευχαριστήσουμε
2: και να ευχαριστήσουμε
0: το Φράτε,
2: τον Γιώργο,
1: σας, για την παρέμβαση. Δεν ξέρω τι ώρα έχετε εκεί στη Σύρο, σας καλημερίζω από Αβάνα.
2: Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε από το καινούργιο άλμπουμ του Foo Fighters, το Caught in the Echo.

0: Χαμός.
1: Χαμός, Θανάση. Χαμός. Όταν σταματήσει να παίζουν τα μπλιμπλίκια, μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Να συνεχίσουμε για να μείνουμε στο ίδιο.
1: Να συνεχίσουμε να μείνουμε στο ίδιο.
0: Κλίμα.
1: Α, εντάξει.
0: Στο ίδιο κλίμα. Με τα διεθνή που ασχολούμαστε. Γιατί έχουμε μια είδηση. Ποια είναι αυτή? Ότι τα 3 λέει τρισεκατομμύρια δολάρια, 3.000 δισεκατομμύρια δηλαδή δολάρια, 3 εκατομμύρια εκατομμύρια δολάρια άγγιξαν. Πόσο τεράστιο νούμερο είναι αυτό, που έφτασαν οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες για το 2025, αυξημένες κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2024, αυξημένες για 11ο συνεχόμενο έτος, όπως προκύπτει από έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη που έχει έδρα τη Στοκχόλμη. Στην εν λόγω έκθεση αποκαλύπτεται ότι οι παγκόσμιες δαπάνες, στρατιωτικές πολεμικές δαπάνες, έχουν αυξηθεί κατά 41% την τελευταία δεκαετία, στο φόντο φυσικά του πολλαπλασιασμού των υπεριαλιστικών συγκρούσεων και της έντασης των πολεμικών προετοιμασιών. Οι τρεις χώρες που δαπάνησαν τα υψηλότερα ποσά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία, αντιπροσωπεύοντας μαζί πάνω από το μισό του συνόλου, δηλαδή περίπου στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια δαπάνησαν μαζί οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία, ενώ σε σχετικούς όρους το ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή του παραγόμενου προϊόντος σε παγκόσμια κλίμακα διεθνώς, το ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ που δίνεται για τις στρατιωτικές δαπάνες ήταν το υψηλότερο για το 2025 από το 2009. Είχαμε λοιπόν ένα ρεκόρ πολλών ετών. Να πούμε εδώ πως το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε δαπάνες στρατιωτικές που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το 2026 και μπορεί να φτάσουν έως ακόμη και το 1,5 τρισεκατομμύριο το 2027 αν υιοθετηθεί η πρόταση προϋπολογισμού της κυβέρνησης Trump. Κύριος μοχλός της παγκόσμιας αύξησης βέβαια ήταν η Ευρώπη, εκεί όπου οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 14% φτάνοντας στα 864 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω φυσικά του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω της απεμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη. Μεταξύ των πρωτοπαλίκαρων είναι φυσικά η Γερμανία, που κατατάσσεται τέταρτη παγκοσμίως σε όρους δαπανών. Η Ισπανία αύξησε κατά πολύ τις δαπάνες της κατά 50%, ξεπερνώντας το 2% του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά το 1994.
1: Μα αυτή είναι φιλελληνική, δεν είναι?
0: Η νατοϊκή Ισπανία του σοσιαλδημοκράτη του Σάντσεφ, που συμμορφώνεται με τις νατοϊκές επιταγές και το ποσοστό 2% του ΑΕΠ για πολεμικές δαπάνες. Η Ελλαδάρα μας.
1: Εμείς είμαστε πρωταθλητές τους έως 2 χρόνια.
0: Που δαπανά το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για στρατιωτικούς πολεμικούς σκοπούς και εξοπλισμούς. Έχουμε τις δαπάνες της Ρωσίας που αντιπροσωπεύουν το 7,5% του ΑΕΠ. Μια χώρα που είναι σε πόλεμο. Με τις δαπάνες της Ουκρανίας να φτάνουν στο 40% του, δηλαδή ό,τι παράγεται, το 40% από αυτό που παράγεται στη χώρα, η παραγωγή της οποίας φυσικά έχει καταβαρθρωθεί εξαιτίας του πολέμου και μετά από την απώλεια εδαφών, ζωών, ενεργειακών πηγών, δρόμων, εργοστασίων, προβλέπεται και μνημόνιο για εκεί πέρα, πάμε για πτώχευση. Αυτή είναι η μοίρα που πιστεύω ότι περιμένει δυστυχώς στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε εδώ να πούμε ότι περισσότερα από 800 δισεκατομμύρια πρόκειται να δοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Rearm Europe, 150 δισεκατομμύρια για το πρόγραμμα Save, εκεί όπου η τουρκική αστική τάξη προσπαθεί να βάλει χέρι και έχει συμμάχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Τουρκία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, έχει τεχνογνωσία στην βιομηχανία την πολεμική, έχει εργαζόμενους, πρόθυμο, νεανικό, εξειδικευμένο προσωπικό που που μπορεί να αναλάβει αυτή τη δύσκολη δουλειά που ίσως ο Ευρωπαίος, ο γυρασμένος πληθυσμός της Ευρώπης να μην μπορεί και να μην θέλει να αναλάβει. Είχαμε αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των στρατιωτικών δαπανών κατά 32% από το 2021 έως το 2025. Είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο επενδυτικό περίπου 7 τρισεκατομμυρίων έως το 2035. Περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί στην Ουκρανία και προετοιμάζεται νέο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων στη μαριονέτα των Ζελένσκι, που είναι εκεί πέρα κυβερνήτης χωρίς εκλογές εξαιτίας και του πολέμου, και μετά θα τον πετάξουν και αυτόν σαν στημένη λιμονόκουπα. Γιατί όλα αυτά? Μα φυσικά γιατί μόνο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας προβλέπεται μια διόλου ευκαταφρόνητη λία της τάξης των περίπου 600 δισεκατομμύρων ευρώ, εκεί που θέλει να βάλει χέρι και η ελληνική αστική τάξη, οι κατασκευαστικές εταιρείες. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι στην περιφέρεια Ασίας και Οκεανίας οι δαπάνες και εκεί ήταν αυξημένες κατά 8,5% σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2009. Έχουμε την Κίνα εκεί που αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες, προσοχή εδώ, κάθε χρόνο κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. 30 χρόνια ξοδεύει κάθε επόμενο χρόνο περισσότερα από κάθε προηγούμενο χρόνο. Και έχουμε και την Ιαπωνία που αύξησε τις στρατιωτικές δαπάνες στο 1,5 περίπου της 100% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό από το 1958. Και την Ταϊβάν που αύξησε τις στρατιωτικές της δαπάνες κατά 14% σε ένα από τα επόμενα πολεμικά θέατρα ίσως του πλανήτη.

0: Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά.
1: Μιας και περιμένουμε και τον Δημήτρη τον Κορορό.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Μιας και περιμένουμε τον Δημήτρη τον Κορορό για να, για να παραδώσουμε τη σκυτάλη.
0: Τον περιμένουμε, θα έρθει.
1: Ρε φίλε, έτσι ήξερα. Ξέρω
0: είναι παραπέντε και δεν βλέπω.
1: Είναι παραπέντε. Εντάξει, είναι χαλαρός ο τύπος. Είναι δυνατός, έχει αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν μου είπε κάτι ότι δεν θα έρθει. Είναι η εκπομπή Metal Mania που ακολουθεί και μας πηγαίνει από τις 10 μέχρι τις 12. Και μένουμε συντονισμένοι για να απολαύσουμε επιλογές από rock, metal και δεν συμμαζεύεται. Ήταν τρομερή η εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας. Ήταν το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στους Metallica που έκανε ο Δημήτρης, γιατί παρευρέθηκε και εκείνος, Νικόλα, στη συναυλία, στο ΆΚΑ. Οπότε...
0: Κάποια άλλη πήγαμε, δεν το κάνουμε σήμερα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Επιλέγοντας χαρακτηριστικά αγαπημένα του κομμάτια από κάθε άλμπουμ στη δισκογραφία. Ξέχασε βέβαια το Λούλου. Ξέχασε το Λούλου. Μια εκπομπή που θα έχει και δεύτερο μέρος. Και εγώ τον παρακαλάω να τις ανεβάσει και στα podcast, στον Αιγαίο Live, στο podbean.com. Να μπορούμε να βρούμε και τις εκπομπές της Metal Mania. Ειδικά της προηγούμενης εβδομάδας εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ζήλεψα που είχατε την ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πάτε σε μια πολύ ωραία συναυλία. Μπορεί άμα το ζούσα να μην σκεφτόμουν το ίδιο, αλλά έτσι μου μεταφέρθηκε ένα πολύ όμορφο κλίμα. Πέραν της συγκεκριμένης εκπομπής που παρακολουθούμε ανελιπώς και στηρίζουμε, γιατί είναι φίλος πρώτα απ' όλα ο Δημήτρης, έχουμε και τις εκπομπές της Δευτέρας που παρακολουθούμε επίσης και στηρίζουμε. Είναι ο Μπένι, The Benny Show, από τις 6 μέχρι τις 7 με καινούργιες κυκλοφορίες, μπράβο, αυτή είναι η λέξη, από blues, rock, country, ό,τι metal, ό,τι θέλετε. 6 με 7 κάθε Δευτέρα στον Αιγαίο Live 95,8. Και Πατάρια και Παλκοσένικα,
0: βέβαια,
1: Λευτέρη Ζάνες, ο οποίος χθες τα έσπασε. Τα έσπασε χθες, τον ακούγαμε. 8 με 10 κάθε Δευτέρα στον Αιγαίο Live 95,8. Με επιλογές από ρεμπέτικα, λαϊκά, έτσι της πίστας. Και μια μεταφορά σε μια άλλη Ελλάδα, σε μια άλλη εποχή. Πολύ ενδιαφέροντα πάντα τα θέματα που πιάνει. Χθες έπιασε για τα τραγούδια με θέμα την καρδιά. Την καρδιά. Μπορούμε να βρούμε τις εκπομπές Πατάρια και Παλκοσένικα του Λευτέρη Ζάνε στα podcast, στον aegeolive.gr, στο Podbean. Αυτά νομίζω. Άννα Βαβακάρη, είπαμε αύριο 6 με 8.
0: Σωστά.
1: Ακούμε επίσης, στηρίζουμε.
0: Άλλο.
1: Να καληνυχτήσουμε.
0: Καλά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μας. Έχει πάει παρά δύο. Οπότε μπορούμε
1: να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που πέρασε σήμερα από τα μικρόφωνα
0: και από το στούντιο γενικότερα του Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι χαρά μας γενικά στις εκπομπές να έχουμε κόσμο, να ζωντανεύει το στούντιο.
1: Γιατί ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός είναι αυτό ακριβώς, ένας τόπος συνάντησης των κατοίκων, ανθρώπων που προβληματίζονται, που έρχονται να επικοινωνήσουν.
0: Και ένα ραδιόφωνο που θα πρέπει να δίνει βήμα έτσι σε όλους όσους εκφράζονται, τέλος πάντων, ειδικά φορείς του νησιού, οι οποίοι έχουν τη φωνή τους και θέλουν και αυτή να ακούγεται
1: δυνατά.
0: Δυνατά, και νομίζω ότι ο Δημοτικός Σταθμός είναι το κατεξοχήν βήμα που θα πρέπει να γίνεται αυτό. Λοιπόν,
1: και από το δικό μας μετερίζει που συμβάλλουμε με τις πολύ μικρές μας δυνατότητες, βάζουμε το λιθαράκι μας ως προς αυτή την κατεύθυνση να ανοίξει. Να ανοίξει αυτή η παρέα, να ακουστεί η τοπική φωνή των ανθρώπων του νησιού, και με αυτές τις σκέψεις
0: σας καληνυχτίζουμε.
1: Ραντεβού αύριο στις 8 στην αίθουσα Βάτη για την έκθεση της Λέσχης Φίλων Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Σύρου.
0: Το ίδιο και την Παρασκευή στον ίδιο χώρο για την ίδια έκθεση, έτσι με διαφορετική θεματολογία όμως, είπαμε.
1: Και μέχρι την επόμενη Τρίτη
0: μένουμε δυνατοί
1: και τα λέμε στους δρόμους.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Τα φιλιά μας.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
3: Μουσική. στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
4: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες που μας ακούτε τώρα στο Αιγαίο Live, στους 95 και 8, στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο, στο www.geolife.gr. Είμαι ο Δημήτρης, έχω παρέα μου τη Ζουστίν για απόψε, συμπαραγωγό στη Metal Mania, στον Αιγαίο Live, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Ακούτε τώρα στους δέκτες σας Free Speech for the Dumb, αφιερωμένο στους ανθρώπους που δεν ήταν στην αυλή του Metal αλλά θέλουν να πούνε κακά λόγια. Είναι ακόμα μια Metal Mania, όπως κάθε Τρίτη 10 με 12 μετά το κόκκινο πανί. Τα παιδιά του κόκκινου πανιού είναι εδώ ακόμα, απ' έξω από την αίθουσα του στούντιο. Και απόψε θα έχουμε διάφορα καλούδια και μια μεγάλη έκπληξη μας έχει ετοιμάσει η Ζουστίν, που δεν θα είναι μόνο μία, γιατί εγώ το γνωρίζω και ρωτήσω να το μάθετε κι εσείς, γι' αυτό μείνετε μέχρι τις

0: στην προηγούμενη Metal Mania υπήρχε μια αφιέρωση στη συναυλία των Metallica. Βασικά μίλησα για κάποια γεγονότα και έκανα μια αναδρομή στα άλμπουμ τους. Κάθισε, Ζουστίν. Κάθισε. Η Ζουστίν είναι μαζί μου στο στούντιο, λοιπόν. Προσπαθούμε να οργανωθούμε. Η εκπομπή γίνεται live. Για όσους μας ακούτε πρώτη φορά. Για όσους δεν μας ακούτε πρώτη φορά, χαιρετώ ξανά. Δημήτρης Κορορός, Ζουστίν Αρβανίτη. Σου δίνω το μικρόφωνο να πεις και εσύ μια καλησπέρα για να συνεχίσουμε αυτό το μίνι αφιέρωμα των Metallica. Και να μου πεις και εσύ πώς περάσαμε, γιατί ήμασταν μαζί στη συναυλία που έγινε το προηγούμενο Σάββατο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Δημήτρη, δεν μπορώ να κάτσω από τον ενθουσιασμό. Με βλέπεις. Τριγυρνάω, χοροπηδάω, χαίρομαι, είμαι χαρούμενη, χαιρετάω τον κόσμο. Αλλά εντάξει, ήρθε η ώρα να κάτσω και να σας καλησπερίσω όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε. Σήμερα, να ξέρεις, Δημήτρη, μας ακούει κόσμος και κοσμάκης. Και τους ευχαριστούμε όλους πραγματικά και τους ευχαριστώ και εγώ προσωπικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί είναι μια πολύ σημαντική εκπομπή για μένα και για μας. Και είναι και κομμάτι μιας μεγαλύτερης τελετουργίας, αν μπορώ να την πω έτσι. Καθώς μπήκα στο βαπόρι σήμερα, διέσχισα το Αιγαίο, πήρα το μηχανάκι μου, ανέβηκα το λόφο και ήρθα για έναν και μόνο σκοπό, για αυτό το δίωρο που θα ακολουθήσει.
0: Η Ζουστίν, λοιπόν, δεν μένει μόνιμα στη Σύρο πια και μου έκανε έκπληξη σήμερα και ήρθε στη Σύρο για να όχι να κοιμηθεί, για να έρθει απευθείας εδώ στο σταθμό και να κάνουμε μια εκπομπή ακόμα που δεν θα είναι τελευταία. Υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσει αυτός ο κύκλος κάπου τον Αύγουστο, αλλά δεν το γνωρίζω ακόμα, μάλλον δεν είμαι σίγουρος.
1: Εγώ θα σου ξανακάνω έκπληξη, θα έρθω ξαναπεταχτώ, απλά δεν θα το ξέρεις, θα το ξέρεις τελευταία στιγμή.
0: Πρέπει να βαστάω κι εγώ, να έχω ένα ερέθισμα, αν είναι όλες οι παραλίες και είμαι εγώ πάνω εδώ, είναι δύσκολα. Συνήθως το πρόγραμμα του σταθμού σταματάει κάπου τον Ιούνιο, περισσότεροι προς τέλος Ιουνίου, έτσι δεν είναι αυτό, είμαστε flexible. Έχει και site ο σταθμός, έχει και Fubu Instagram, το ακολουθείτε εκεί, βλέπετε και ποιοι παίζουν και στην επίσημη ιστοσελίδα. Τώρα έπαιζα τον Metallica, ένα κομμάτι από τον τελευταίο δίσκο που δεν το ακούσαμε, γιατί στη συναυλία που έγινε στο ΆΚΑ, είναι στα πλαίσια του 72 Seasons, το τελευταίο άλμπουμ των Metallica, το οποίο από αυτό παίξαν το μόνο ένα κομμάτι, το Lux Eterna, το οποίο είναι και πολύ συναυλιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά παίξανε πολύ μπαλάντα και
0: πολύ
1: τα
0: basic,
1: πολύ
0: basic, mainstream, πολύ βασικά, ναι. Γαμό, okay, αλλά η περίοδο έλεγεται έτσι, οπότε εγώ περίμενα να ακούσω και ένα δεύτερο τουλάχιστον, το οποίο είναι αυτό που θα παίξω τώρα. Για να πάμε σε ένα ακόμα που είναι από το Death Magnetic, το οποίο είναι το προπροηγούμενο άλμπουμ. Μάλλον το προπροηγούμενο το είχαμε παίξει, άρα έχουμε ένα αφιέρωμα Metallica που είναι σε μια μισή εκπομπή, για να το πούμε έτσι.
1: Το αφιέρωμα των Metallica, Δημήτρη, είναι σε εξέλιξη.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Προσπαθείς να το χωρέσεις σε
0: κουτιά
1: και σε
0: εκπομπές. Μπορούμε να το κάνουμε και σε τρίτο κομμάτι, την επόμενη Τρίτη, απλά δεν θα είμαι, θέλω να είμαι και με άλλους που ήταν στη συναυλία.
1: Βέβαια.
0: Εσύ βγήκες στον αέρα την προηγούμενη
1: Εγώ
0: φορά.
1: Εγώ βγήκα στον αέρα και περιμένουμε. Στέφανο, Μάγδα, Έλενα, Στέργιο, Θωμά, Βαγγέλη, Γιάννα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρουμε τόσες παρουσίες, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε. Και τώρα έχουμε φτάσει πάντως στην τελευταία περίοδο των Metallica και έχουμε αυτό το άλμπουμ και το προηγούμενο που είναι το Hardwired to Self-Destruct, που θα παίξω το Atlas Rise, το επόμενο από αυτό. Τώρα ακούμε το If Darkness.

0: Το συγκεκριμένο είναι λοιπόν ένα που ξεχώρισα στο τελευταίο δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2023 και συνεχίζεται το tour. Οπότε πρώτος σταθμός ήταν η Ελλάδα, είμαστε εκεί, ήσουν και εσείς ζωστοί. Το επόμενο κομμάτι είναι από το προηγούμενο άλμπουμ, το πρώτο τελευταίο, Hardwired to Self-Destruct 2016, κλείνει 10 χρόνια, οπότε 16 χρόνια είχαν να έρθουν. Εσύ τους είδες πρώτη φορά.
1: Εγώ σε είδα πρώτη φορά. Εσύ πότε τους είσαι ξαναδεί, θες να μας πεις?
0: Ποιους, Μετάλλικα?
1: Ναι.
0: Τους έχω δει ακόμα δύο.
1: Θες να μας πεις?
0: Θα ήθελα να είναι 20. Τι να πω, ότι εγώ πίστευα θα ξανάρθουν μέσα στα 16 χρόνια. Είμαι πολύ πιστός οπαδός στο group. Όσοι ακούνε αυτήν την εκπομπή σου το έχουν καταλάβει. Δεν νομίζω ότι έχω παραλείψει. Άντε να έχει περάσει μια εκπομπή να πω κρατήσω. Εγώ δεν έχω τέτοιες ελλείψεις. Ναι, τη γουστάρω πολύ αυτή την μπάντα. Κάθε φορά ήταν διαφορετική, γιατί την τελευταία φορά ήταν πριν 16 χρόνια στο Sony Sphere στους Big Four, οπότε ήταν και πιο νέοι, άλλη ενέργεια, άλλο κοινό, άλλη τοποθεσία, δεν ήταν στο ΑΚΑ, ήταν στη Μαλακάσα. Και πιστεύω ότι είχε παίξει ρόλο το ότι ήταν τρία μεγαθύρια μαζί τους, Metallica, Anthrax, Slayer, Megadeth, ήταν το το line-up. Και αυτό από μόνο ήταν αρκετό, οπότε νιώθω ότι η μουσική με ομικρον γιώτα ήταν όχι σε φάση ανταγωνισμού μεταξύ τους, αλλά κανείς δεν ήθελε να δείξει πιο μέτρης από τον άλλον, δηλαδή τα δίναν όλα κανονικότατα. Και αυτό μου έχει μείνει από την συναυλία εκείνη, οπότε δεν θα έλεγα ότι μία ήταν καλύτερη της άλλης. Απλά στη μία ήμουνα 17, ξέρω εγώ, και στην άλλη ήμουνα τώρα πιο ωρίμος, το ένιωσα αυτό.
1: Προφανώς το προσλαμβάνεις
0: διαφορετικά. Πέρασα πιο καλά σε αυτή που ήταν τώρα, γιατί είχα καλύτερη, έτσι, και καλύτερη παρέλα και καλύτερη γνώση του τι γίνεται γύρω μου. Εντάξει, αν και το άλλο είναι πιο, σαν μνήμη μου έχει μείνει έτσι πιο εφηβικό, να το πούμε, σαν όνειρο. Αυτό.
1: Εγώ πάντως να πω.
0: Για σένα πρέπει να ήταν σοκ, έτσι.
1: Εντάξει, για μένα ήταν σοκ, βεβαίως. Και προφανώς σε χαράζει διαφορετικά μια εμπειρία όταν είσαι 17 χρονών και διαφορετικά όταν είσαι 30 κάτι. Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι.
0: 29 είμαι.
1: Εντάξει, και εγώ 25. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χάρη σε σένα μπήκαμε 10 άτομα στο ΆΚΑ εκείνο το απόγευμα Σαββάτου, χάρη σε σένα Δημήτρη Κορορέ. Και επίσης να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι ήταν σοβαρός αρχηγός, έτσι, μας μάζεψε από 5 διαφορετικές μεριές της Ελλάδος, μας πήγε στο σπίτι του στο Μαρούσι, μας στάισε και μετά μας οργάνωσε, μας είπε ακριβώς τι ώρα πρέπει να ξεκινήσουμε και πήγαμε κανονικά περπατώντας στο γήπεδο και τον είχαμε αρχηγό μπροστά, πήγαινε με μια ενέργεια αδιανόητη. Και δεν μιλούσε. Απλά έδειχνε με το χέρι του την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Και εμείς οι υπόλοιποι απλά ακολουθούσαμε. Μέχρι που μπήκαμε μέσα στο στάδιο και όταν μπήκαμε και αντιληφθήκαμε πού βρισκόμαστε και τι πρόκειτο να γίνει, τότε λύθηκε το πρόσωπό σου και έγινε σαν μικρό παιδάκι. Και το έχω καταγράψει σε κάμερα και σε βίντεο και να ξέρεις τα έχω κρατήσει αυτά τα αρχεία και θα τα κρατήσω.
0: Μπορούσα να είμαι ακόμα εκεί. Δεν θέλω να είμαι άπλιστος. Ναι, πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Δε μου φάνηκε, παίξαν 16 κομμάτια, ξέρω, 15. Αν βγάλουμε, μετράνε σαν κομμάτι και το Ζορμπά. Όχι, δεν ήταν κανονικό, ήταν ντούντλ. Γαμάτο, οι τρύπες όλα, αλλά πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Αυτό είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι πέρασα ωραία.
1: Ευχάριστα.
0: Και παππούς ήμασταν εκεί, το μοιραστήκαμε το ίδιο, δηλαδή. Ήταν και τα κομμάτια γνωστά, δεν το περιμέναμε όλο αυτό. Εγώ δεν έχω βρεθεί σε τόσο μεγάλο event, έτσι να μιλάμε τώρα για 97.000 κόσμο, 100, εντάξει. Έχω βρεθεί με 60, μου φαινόταν τεράστιο αυτό το πράγμα, ο κόσμος. Τώρα τα 100 συνειδητοποιεί το μέγεθος, οπότε πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό και γίνεσαι μέρος όλο αυτό. Εμένα μου άρεσε αυτή η ενέργεια.
1: Και σε αγγίζει και διαφορετικά το γεγονός ότι επιλέξανε την εναρκτήρια συναυλία του tour του στο Ευρωπαϊκού,
0: ναι,
1: να την κάνουν στην Αθήνα. Δηλαδή και αυτό
0: και
1: σε αγγίζει.
0: Δεν κάνουν το ίδιο πράγμα το Σάββατο που έρχεται.
1: Παραδόξως. Ναι, σε αγγίζει κάπως διαφορετικά και σου δίνει δύναμη.
0: Είναι η περίοδος που ξεκινάνε τα tour, τα έχουν ξεκινήσει. Ναι, είναι τιμάει πολύ αυτή τη χώρα σαν επιλογή της μπάντας. Λέει διάφορα, έτσι, ενδεικτικά οι τύποι, ο Lars νομίζω, όχι ο Lars μόνο, ο Lars σίγουρα, ο James και ο Robert, ξαναήρθαν στην Ελλάδα μετά. Και αν δεν ήταν ο Ρόμπερτ, ήταν ο Κέρκ. Δηλαδή πήγανε Ρουμανία, παίξαν στο Βουκουρέστι, τρεις μέρες μετά ήταν το live στο Βουκουρέστι.
1: Θέλανε λίγο ήλιο.
0: Και ξαναγυρίσαν για να διακοπάρουν. Δηλαδή τόσο πολύ. Αλλά θέλανε να περάσουν 16 χρόνια και ξανακάνουν αυτή τη συναυλία. Δεν τους το συγχωρώ. Απλά πίστεψα σε αυτά τα 16 χρόνια ότι θα ξαναρχόντουσαν και δεν είχα πάει έξω να τους δω.
1: Όπως
0: κάνουν πολλοί Έλληνες.
1: Θεωρώ ότι μετά από αυτή τη συναυλία θεωρώ ότι θα ξανάρθουν πολύ πιο σύντομα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, Δημήτρη, εάν δεν είχαν περάσει 16 χρόνια και είναι κάτι που το ανέφερες και εσύ σε ένα post σου, δεν θα ήταν και τόσο έντονο το experience όλων εμάς στο γήπεδο, ναι. Δηλαδή ακριβώς το ότι υπήρχε αυτή η μεγάλη αναμονή και εδώ, ναι, μπαίνει και ένα τεράστιο άλλο θέμα, μεγάλο συζήτηση μπορούμε να κάνουμε εις βάθος, που αφορά ότι όταν υπάρχει αυτή η αναμονή και τι σημαίνει αυτή η αναμονή στην κοινωνία του σήμερα που όλα τα θέλουμε γρήγορα και μπορούμε να τα έχουμε γρήγορα. Και θα ήθελα να πω και δύο μικρά πραγματάκια, αλλά ίσως να βάλουμε ένα κομμάτι να ακούμε.
0: Το Atlas Rise είναι από το Hardware to Self-Destruct. Το ξεχωρίζω από το άλμπουμ, γι' αυτό το παίζουμε απόψε.

0: Λοιπόν, χαιρετούμε Στέφανο, το φίλο μας τον Καράμπελα.
1: Χαιρετούμε την Έλλη, τη Χριστίνα, τον Γιάννη, τον Δημήτρη, τον Γιώβαν, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Ιάσονα, την Νίκη και τους υπόλοιπους σε λίγο. Υπάρχει λαό σήμερα.
0: Έχουμε λαό. Βλέπω στο... εδώ πέρα, στο Ρουφιάν, το Radio Radar. 30 στην Ελλάδα. Άρα υπάρχει, μαζευόμαστε σιγά σιγά.
1: Μαζευόμαστε, ναι.
0: Λοιπόν, το επόμενο είναι για το Καράμπελα, αφιέρωση. Και θες να πεις κάτι?
1: Ναι, το επόμενο, Γιώργο Καράμπελα, είναι για σένα. Και ο λόγος που θέλω να σου αφιερώσω είναι γιατί δεν ήρθες στη συναυλία των Metallica και το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε όταν επέστρεψε από τη συναυλία ήταν αυτό το αδιανόητο ότι ακούσαμε τρύπες στη συναυλία και συζητήσαμε αυτό που ανήρτησε ο μπασίστας των τρυπών, αυτό το αδιανόητο κειμενάκι, τέλος πάντων, που αποφάσισε να μοιραστεί, και γυρνάς και μου λες, και το έκανα screenshot και σου είπα ότι θα το αναφέρω κάποια στιγμή σε επόμενη εκπομπή του Δημήτρη. Μου έγραψες: μαλάκα, οι τρύπες σε ένα υπόγειο γράψανε «Δε χωράς πουθενά», κάνει όλον αυτό τον κύκλο, το παίζουν οι Μετάλλικα μετά από 30 πλάς χρόνια και ολοκληρώνεται όλο αυτό λέγοντας τελικά «χωράμε όλοι κάπου». Άρρωστο.

0: Θα ήθελα να συνεχίσω τους χαιρετισμούς, γιατί μας ακούει και η Φωτεινή, η Δήμητρα, ο Γιώργος και η Αναστασία από Ολλανδία, η Μωάνα από τη Νέα Ζηλανδία. Hello, Μωάνα.
1: Hello, Mo.
0: Και έχουμε και Γαλλία, Κοβίν και Ζοντού, και έχουμε φυσικά Καρολίν, Κατρίν και Ιάκωβο.
1: Πάμε να πούμε σε... και ένα στα γαλλικά. Χαιρετούμε όλους τους φίλους μας.
0: On vous dit à tout le monde un très grand merci que vous nous entendez. C'est très important pour nous et vraiment c'est un voyage qu'on fait avec vous ici à AEOFM.
1: Ευχαριστώ, Ρεζουστινάκη.

0: ότι θα ακούγα τον Ρόμπερτ Τρουχίλιο να τραγουδάει αυτό το κομμάτι, δεν το περίμενα, έτσι να τα λέμε αυτά. Ο Στέφανος λέει δεν έχει δει μεγαλύτερα, πιο πολλά κεφάλια στη ζωή του, μεγαλύτερη λαθάλασσα, αυτό που λέγαμε. Θα μου μείνει λοιπόν αυτό, εντάξει, πέρα από το κομμάτι παρέα είναι ασύλληπτο, αλλά εμείς το ξέρουμε καλύτερα. Θα μου μείνει αυτό, ο κόσμος, τρύπες, γιατί χωρέσανε τελικά παντού και όχι πουθενά, και Ζορμπά, έτσι, respect.
1: Και Ζορμπά και τις πένες που πιάσαμε στο τέλος, οριακά πιάσαμε το χέρι του Χέτφιλντ,
0: ναι.
1: Οι φάτσες μας που έκλεινα τα μάτια μου και απλά μας έβλεπα 7 και 8 χρονών και τα ξανά άνοιγα και μας έβλεπα 32 και 33. Είναι λίγο αυτές οι στιγμές που περνάνε πολύ γρήγορα από μέσα σου, γιατί και η μουσική, μια συναυλία, είναι όλο part μιας τελετουργίας. Το είχα πει για την προηγούμενη φορά όταν είχα συνδεθεί στην εκπομπή. Είναι ένα ταξίδι που κάθισε και βουτάς μέσα στις μνήμες σου και σκέφτεσαι τη ζωή σου. Σκέφτεσαι πώς ήσουν όταν ήσουν 17 χρονών και άκουσες αυτή τη μουσική και πώς είσαι σήμερα. Δηλαδή είναι τρελό retrospection που κάνεις και παρέα με ανθρώπους που μεγαλώσατε παρέα, δηλαδή είναι πολύ δυνατό.
0: Είμαι ευγνώμων γι' αυτό και που την ακούω ακόμα και που οι άνθρωποι αυτοί μπορέσαν και ήρθαν όπως εσύ, έτσι. Δεν είναι εύκολο.
1: Και έτσι, που είμαστε ακόμα ο ένας στη ζωή του άλλου, παρόλο που κάνουμε διαφορετικές ζωές και σε διαφορετικά μέρη.
0: Και δεν ζηλεύω κανέναν από όσους θα πούν καλά αυτά ακούτε, ξέρεις. Ότι μεγαλώσαμε, ας πούμε, αυτή είναι η μουσική για πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ. Χαίρομαι πολύ που έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα και αυτό που κάποτε λέγανε ο Μαλλιάς, ο άπλητος, αυτός με τα μαύρα, ότι ο περιθωριακός, okay, αυτό είναι το νόημα, έτσι. Η metal δεν ήταν στη δημιουργία της ποτέ για να γίνει στα σαλόνια, να ντύνεται με κοστούμια κτλ. Αλλά okay, μιλάμε για ένα γεγονός μουσικό, καλώς κακώς μεγαλύτερη μπάντα και εμπορικά του πλανήτη αυτή τη στιγμή, οπότε ήμασταν εκεί, τυχαίνει να μιλάμε για αυτούς, ναι, τους γουστάρω προσωπικά, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κόσμος που τους γουστάρει το ίδιο και παραπάνω και κόσμος δεν τους γουστάρει καθόλου, όλα αυτά είναι ok, αλλά όχι να σε λένε ανώριμο επειδή γουστάζεις να κάνεις αυτό με τα χεράκια σου, τα κερατάκια, ξέρω εγώ.
1: Εγώ θεωρώ πάντως ότι πλέον έχει αλλάξει αυτό που λες.
0: Έχει αλλάξει, ναι, γιατί πουλάει μόδα, ας πούμε, και σου σκάει μύτη άλλη.
1: Και πέρα από τη μόδα υπάρχει αυτό το πώς εμείς μεγαλώσαμε στα 90s και στα 2000s, λίγο ρομαντικά σκεπτόμενοι ότι θα θέλαμε να ζούμε στα 60s και στα 70s και λέγαμε στους γονείς μας πώς ζήσατε την αληθινή χιπική αέρα και wow, το, ναι, αληθινό ροκ κτλ. Πλέον
0: το ιδίλιο.
1: Ναι, πλέον παιδιά που τώρα πάνε γυμνάσιο, λύκειο, λένε τέτοια πράγματα για τις εποχές, Δημήτρη, που ζήσαμε εμείς. Που προλάβαμε να παίζουμε χωρίς κινητά στα χέρια, που προλάβαμε σπίτια χωρίς υπολογιστές μέσα και που καλώς ή κακώς είμαστε η γενιά που έχει το ένα ποδάρι της στο πριν αλλάξουν όλα και το άλλο της πόδι όταν ξεκίνησαν όλα να αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Το επόμενο... θα φύγουμε από τους Metallica, γιατί είχα κάνει το αφιέρωμα της προηγούμενης εκπομπής. Θα μείνουμε στην υπόσχεση ότι θα συμμετέχουν κι άλλοι, και ας μην ήταν μαζί μας, ας ήταν εκεί να μοιραστούμε εμπειρίες. Μπορούμε να ρωτήσουμε και τον Νικόλα από το Κόκκινο Πανί την επόμενη Τρίτη, αφού δεν θα είσαι μάλλον εδώ.
1: Θα τους βγάλουμε στον αέρα.
0: Μπορείς να έρθεις ξανά όμως τη μεθεπόμενη, θα έχω και γενέθλια. Λοιπόν, και θα πούμε για κι άλλες εμπειρίες, γιατί θα έχουμε και τους Maiden. Τώρα είναι Touch of Evil από Judas Priest και στη συνέχεια σιγά σιγά να πούμε τι θα κάνουμε μετά από αυτό, περίπου, έτσι να δώσουμε ένα hint.
1: Ναι, γιατί έχουμε 2-3 εκπληξούλες και θα έχουμε και τους Acid Plato μαζί μας. Μπράβο. Στον αέρα απευθείας από την Καβάλα.

Και αντί να ακούσουμε το κρεσέντο του τραγουδιού, θα ακούσουμε εδώ πέρα το κρεσέντο των χαιρετισμών που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Πολλά φιλιά στη Βίκη, στην Αγγελική, και οι δυο μας ακούνε από Βόρεια Ελλάδα, Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά στην Εφθεμία και φυσικά στη Μαρία και στον Βασίλη, που μου στείλανε μήνυμα με φατσούλα στεναχωρημένη ότι δεν έχω δώσει χαιρετισμό. Φυσικά αστειεύονται. Σας αγαπάμε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ

Επόμενο κομματάκι, εδώ που φτάσαμε, θέλω να το κάνω την προηγούμενη Τρίτη, αλλά δεν είχε βγει. Βγήκε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι από τους Anthrax, τους οποίους όσοι πιστοί προσέλθουν θα τους δουν support στους Maiden το Σάββατο στο ACA. Anthrax με το It's for the Kids. Είναι το νέο κομμάτι από το album που έρχεται. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, κάποιο από το καινούριο album.

0: Το νέο άλμπουμ λοιπόν των Anthrax, For All The Kings, το αναμένουμε. Και Σάββατο 23 Μαΐου στο ΑΚΑ, Iron Maiden και Anthrax. Ζουστίνη, θέλεις κάτι να πεις? Θα ζητήσω και ένα συγγνώμη προκαταβολικά, θα τα πούμε λίγο στα αγγλικά τώρα, γιατί μας ακούνε από Νέα Ζηλανδία οι φίλοι μας, η Mo. Hello Mo. Justin would like to share something with you and all of our fans and listeners.
1: Είσαι όνειρο, Δημήτρη, να σε ακούω να μιλάς αγγλικά στην εκπομπή. Moana is listening all the way from New Zealand right now, and you just sent us a vocal message. And because Moana is, as you remember, Dimitri, also a musician, and she's a singer.
0: And a very good one.
1: And a very good one. And ideally, we would like you to call here to the radio station and to sing something to us. But as we can understand, this is pretty difficult for you right now. We will make it work, probably, somehow in the future.
0: You promise?
1: Yes, that we will try.
0: Mm-hmm.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η ώρα να πω 2-3 πραγματάκια έτσι με μουσικό χαλί, τον Ντέμ, τον Λουκά και τον Βαγγέλη να μας τραγουδάνε ιστορικά πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι η ιστορία μας ξεκινάει πριν περίπου 23 χρόνια όταν σε πρωτογνώρισα, Δημήτρη. Όπου ήμασταν στο δημοτικό και κατηφόριζες το λόφο της Ανάστασης όπου ερχόσουν για πρώτη φορά στο σχολείο και είμαστε εδώ 23 χρόνια αργότερα στον διπλανό λόφο, στην κορυφή του, στον Αιγαίο FM και είμαστε και κάνουμε την εκπομπή Μεταλμένη 23 χρόνια μετά. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν συμβεί διάφορα πραγματάκια τα οποία θα ήθελα να τα αναφέρω για να μείνω στην ιστορία της εκπομπής, διότι σχετίζονται και με την ίδια την εκπομπή σου, την Μεταλμένια, που βγαίνει στον αέρα κάθε Τρίτη live. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Όλα ξεκίνησαν με την 70s psychedelic rock διάθεσή μας πριν αρκετές τρίτες, όπου αναφερθήκαμε στους Aphrodite's Child και αυτό το κομμάτι το αφιερώνω στην Πετρούπολη, στο Music Works, στο δισκάδικο που μας ακούει αυτή τη στιγμή live, χάρη στους οποίους βρήκαμε το βιβλίο του Λουκά Σιδερά που στο έκανα δώρο εδώ πέρα στην εκπομπή και αυτό οδήγησε σε ένα τεράστιο κύμα συμπτώσεων και συγχρονισμών που αυτό το κύμα όλο και μεγαλώνει. Και αυτό το κύμα στην αρχή ξεκίνησε με τους Μπούγκουλα, τον Γιώβαν και τον Δημήτρη, όπου τα παιδιά από την Καρδίτσα έχουν την πάντα αυτή με την απόκοσμη μουσική που μας πάει σε άλλους αστερισμούς και γαλαξίες και που είχαμε την τιμή και τη χαρά να τους υποδεχθούμε εδώ στον αέρα της εκπομπής τη Μεγάλη Τρίτη. Αυτό σιγά σιγά μας οδήγησε και σε μια άλλη σύμπτωση και συγχρονισμό που ήταν ο Δημήτρης, πάλι Δημήτρης, βλέπεις, σε λένε Δημήτρη και μέχρι στιγμής με δύο μπάντες που έχουμε μιλήσει έχουν έναν Δημήτρη μέσα.
1: Έχεις μπλέξει με τους Δημήτριδες.
0: Έχω μπλέξει με τους Μήτρους. Είναι μάλλον επειδή είναι ο παππούς μου Δημήτρης, ίσως γι' αυτό. Και έχουμε λοιπόν τώρα τη δεύτερη αυτή περίπτωση, τον Δημήτρη και τον Γιώργο, που δεν μας έρχονται από την Καρδίτσα, αλλά μας έρχονται από την Καβάλα, που τους γνώρισα τυχαία στην Αθήνα την ημέρα που κάνανε release του δίσκου τους. Και θα τους έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας εδώ πέρα στον αέρα και θα τους ρωτήσουμε τα πάντα και θα περάσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στην ιστορία της εκπομπής.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, ήρθε η μεγάλη στιγμή που θα σας παρουσιάσουμε τον τελευταίο δίσκο των Acid Plato που λέγεται Χορός, ο οποίος χωρίζεται ο δίσκος σε τρία acts, έτσι, σε τρεις πράξεις. Εμείς έχουμε την τιμή να παίζουμε σε αυτή την εκπομπή τρία από τα κομμάτια του δίσκου, νομίζω είναι και ένα από την κάθε πράξη, και ο δίσκος τον Acid Plato είναι η παραγωγή της Sound Effect Records, είναι ελληνική μπάντα και τα παιδιά σε λίγο θα είναι στον αέρα.
1: Πολύ σωστά, θα είναι στον αέρα μαζί μας και θα μας πούν τα πάντα και από που έρχονται και πως δημιουργήθηκαν και τι μηνύματα θέλει να μας περάσει αυτός ο δίσκος.
0: Το πρώτο κομμάτι είναι το Distinction και στα καπάκια, δεν θα πω κάτι άλλο ενδιάμεσα, θα ακούσουμε το Middle Class Bouzouki.
2: Αλήθεια σοφός ήταν αυτός που πρώτος στο νου του το έβαλε και με το λόγο του το είπε, πως να συγγενεύει κανείς με τον κύκλο του

0: Τα παιδιά είναι στον αέρα νομίζω, ο Δημήτρης και ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Τουστίν.
2: Μας ακούτε καλά?
1: Ναι, μια χαρά.
2: Σούπερ, τέλεια.
0: Σας ακούμε και εμείς. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το δίσκο. Εγώ τον άκουσα ολόκληρο λόγω της Ζουστίν. Είμαι πολύ φαν του είδους. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε αυτή τη στιγμή και είναι εξαιρετική η δουλειά που έχετε κάνει. Έχω την ευκαιρία να τον πιάσω επιτέλους στα χέρια μου, γιατί τον έφερε εδώ στο στούντιο η Ζουστίν.
2: Ναι, τον έχω φέρει το δίσκο, τον κρατάει τώρα στα χέρια
0: του. Τον κρατάω, ναι, και στέλνω φώτο. Οπότε πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το δίσκο, πώς προέκυψε.
2: Καλά, πριν μας πούνε για το δίσκο, να μας πούνε και την ιστορία τη μεταξύ
0: τους. Να μας πούνε και την ιστορία, γιατί εγώ ήθελα να ρωτήσω, έτσι δεν είναι κακό να το πούμε στον αέρα, είναι ο πρώτος σας δίσκος?
1: Ναι, είναι ο πρώτος. Είναι
0: ο πρώτος.
1: Είναι άλμπουμ υπό αυτό το σχήμα, εμείς οι δύο που είμαστε.
2: Και πώς...
1: Ήμασταν οι Dead Dance παλιά, ήμασταν ένα τρίο το οποίο είχε δύο δουλειές δισκογραφικές από το 17. Και στην πορεία, μετά από μια μικρή παύση, αποφασίσαμε μας βγει και να ξαναμπούμε απλά στο υπόγειο και να βγάλουμε ό,τι έχουμε από μέσα μας.
2: Και
1: ευχαριστούμε και όλα πάρα πολύ που προσθεθήκαμε στην ιστορία της εκπομπής σας και εμείς, έτσι αφού μας καλέσατε, ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και εμείς που γέρουμε.
2: Γιώργο, εσύ είσαι,
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Α, δεν κατάλαβα τι φωνή. Να μας πείτε, καταρχάς χαιρόμαστε κι εμείς πάρα πολύ που είστε εδώ στον αέρα. Κάπως άγαρμα το έκοψε στο μπουζούκι, Δημήτρη. Δημήτρη Κορορένο. Θα το ακούσουμε μετά, το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο.
1: Όχι, τελείωνε, δεν ήταν.
2: Α, εντάξει. Γιατί κάτι άκουσα περίεργο στα αυτιά μου. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και που θα συμμετέχετε και στην ιστορία της εκπομπής. Θέλετε να μας πείτε λίγο γιατί Acid Plato και τι σημαίνει αυτό και πώς μεταξύ σας μουσικά έχετε κολλήσει?
1: Είναι δύο ερωτήσεις. Η μία για το Plato, νομίζω ότι είχαμε φιλήσει μόλις. Έτσι έχουμε κολλήσει. Κοιτάξτε, αρχίσαμε να παίζουμε μαζί μετά από μια περίοδο που γυρίσαμε και οι δύο στην Καβάλα, το 2016 πλέον, οπότε μιλάμε για δεκαετία όπου έχουμε μια τριβή και μια σύμπλευση σε άλλο βαθμό. Το συγκεκριμένο το έργο ξεκίνησε, το Acid Play, το καταρχάς το όνομα είναι αναφορά στον Πλάτωνα, γιατί και οι μεταξύ μας οι συζητήσεις και οι αναζητήσεις και όλα αυτά περιφέρονται γύρω από την αναζήτηση του ανθρώπου, για ποιο λόγο είναι εδώ και τα λοιπά, όλα αυτά που λέμε στα τσίπουρα ας πούμε και στους καφέδες μας και τα βράδια. Και το Acid είναι μια αναφορά στην ψυχεδελική εποχή των 60's, των 70's, που είναι και αυτό βασική επιρροή νοοτροπικά ας πούμε σε αυτό που κάνουμε.
0: Γιώργο,
1: και
0: ηχητικά
1: αλλά και νοοτροπικά.
0: Το τελευταίο πώς το είπες, αν θέλεις φέρε το μικρόφωνο σου λίγο πιο,
1: ναι,
0: κοντά.
1: Για το Acid είναι αναφορά στα 60's και τα 70's, στην ψυχεδελική εποχή, στην εποχή που ήταν το Acid μια αναφορά, ένας άξονας. Και επειδή είμαστε επηρεασμένοι πολύ και νοοτροπικά από αυτό το είδος και επεκτικά, μουσικά, μας άρεσε έτσι όπως έκατσε στο αυτοί μας και στο μάτι μας το όνομα. Από εκεί και πέρα είναι ένα όνομα, όπως είναι ο Δημήτρης, ο Γιώργος, και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά από πίσω, ας πούμε, που διαπραγματευόμαστε και μας αρέσει να εκφράσουμε. Κυρίως αυτό που μας βγαίνει από μέσα μας βιωματικά.
2: Και αυτό που είπες ότι αυτά που λέμε μεταξύ μας στα τσίπουρα και τα λοιπά, πώς καταφέρνει όμως ένας άνθρωπος από αυτό το επίπεδο να μεταφέρει αυτή την επικοινωνία σε επίπεδο μουσικής και σε επίπεδο να βγάλεις και ένα δίσκο και να τον επικοινωνήσεις με τον κόσμο και να φτάσουμε καλή ώρα τώρα σε αυτό το σημείο, να έχουμε γνωριστεί εμείς και τώρα να είστε στην εκπομπή του Δημήτρη και να μιλάμε τώρα για τη μουσική, δηλαδή πώς φτάνει κανείς, πώς περνάει όλα αυτά τα στάδια, πώς φτάσατε εσείς εκεί?
1: Κοίτα, η φιλοσοφία γενικότερα δεν είναι που λένε μελές φιλοσοφίες, είναι κάτι το οποίο είναι αλληλένδετο με τη ζωή σου και με αυτά που ζεις. Δηλαδή δεν τα γράψαν απλά για να τα λένε κάποιοι άνθρωποι, τα διαπραγματεύονταν ας πούμε μεταξύ τους, τα συζητούσαν. Η κεραιότητα, το νοοτροπικό του πράγματος, δηλαδή και η μουσική, το οποίο είναι ένα μέσο έκφρασης, ο λόγος, τα δάνεια που θα πάρεις, οι επιρροές που έχεις, όλα αυτά τα πράγματα που έχεις να βγάλεις μέσα σου, δένουν κάπως και με την θεωρία, που τη λέμε θεωρία, αλλά στην ουσία είναι αυτό που πρεσβεύω μέσα της πράξης μου κάπως, οπότε έχουν σύνδεση, έχει σύνδεση, νομίζω. Από εκεί και πέρα, η επιλογή του έργου, ακόμα και αυτό που κάναμε, που είναι βασισμένο, ο δίσκος είναι βασισμένος, η ιστορία που γράψαμε εμείς οι παράλληλοι, είναι βασισμένη στον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου, και αυτό είναι ένα έργο και πρόσωπα μέσα μυθικά, τα οποία ήταν βγαλμένα μέσα από την πραγματικότητα της ελληνικής μυθολογίας. Και βρήκαμε αναφορές και βρήκαμε δάνεια να πάρουμε και βρήκαμε να τα κάνουμε και ό,τι θέλουμε εμείς, για να βγάλουμε και εμείς μια παράλληλη ιστορία και να πούμε μέσα από το έργο μας, η οποία αφορά πάρα πολύ τις ζωές τις δικές μας.
0: Βλέπω, βλέπω το γράφει και από πίσω ο δίσκος, ένα κομμάτι αυτού που είπες, ένα μέρος, ναι. Το εξηγεί, ναι, κάπως.
2: Θες να μας πεις, ναι, ποιο κομμάτι διαβάσεις?
0: Όχι με τα δικά σου λόγια.
1: Ναι, ναι, παράφραση. Ναι. Και αυτό, και τα λόγια που βάλαμε πάνω στο δίσκο ήταν μια παράφραση, ήταν μια διατύπωση αυτού που ζούμε στην πραγματικότητα για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι βιωματικό. Είναι το μήνυμα, δηλαδή, που είπες, δεν είναι ότι θέλουμε να περάσουμε κάποιο μήνυμα μέσα από αυτό. Πιο πολύ είναι αυτό που ζούμε και αυτό που θέλουμε να.
2: Ναι, αυτό που, αυτό που ζείτε το αποτυπώνεται στη μουσική.
1: Ναι, και στη μουσική και στον τρόπο που το κάναμε μεταξύ μας και στον τρόπο που μετά κάναμε βήματα για να κάνουμε μια ομάδα για να το παρουσιάσουμε.
3: Και στον τρόπο που ζούμε τώρα.
1: Ναι.
2: Mm-hmm.
1: Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα και στο τελευταίο track του δίσκου, στη ζωή μας την πραγματική. Είναι ωστό, είναι που πορευόμαστε προς τα εκεί, γιατί έρχεται, είναι βασισμένο κάπως, όπως λες, οι τρεις πράξεις, έχει δηλαδή μέσα όλη τη διαδικασία που εν τέλει φτάνει στη κάθαρση, ας πούμε, κάπως. Mm-hmm. Και αυτήν θέλουμε να φτάσουμε κιόλας. Και δεν είναι ότι τη φανταζόμαστε και δεν ελπίζουμε σε αυτήν. Δεν είναι ότι έχουμε να πούμε σε κάποιον να κάνει κάτι μέσα από αυτά που λέμε. Θα περιγράφουμε μέσα από τον λόγο, από τη μουσική, από το συνέστημα που βγάζουν όλα μαζί σε συνδυασμό κτλ.
2: Έχετε κάποιο αγαπημένο σημείο του δίσκου που εγώ, για παράδειγμα, που σας είδα και να τον παρουσιάζετε live στην Αθήνα, μέσα από και αυτό το χοροθέατρο που παρακολουθήσαμε.
0: Πού έγινε αυτό το live?
2: Στο Νους, στο θέατρο Νους.
0: Α.
2: Στην Αθήνα για τρεις μέρες.
0: Μας πούν μετά τα παιδιά, αν θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό, αν θα γίνει κάποιο live στη συνέχεια, το καλοκαίρι ίσως, αν έχουν κάτι προγραμματισμένο.
2: Εννοείται πως θα μας πούνε τα παιδιά. Εγώ ήθελα να μάθω από αυτές τις τρεις πράξεις και από αυτή τη διαδικασία που, όπως καταλαβαίνω, είναι, δεν μπορεί και κανείς να ακούσει τα κομμάτια μεμονωμένα, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως. Είναι μια πορεία, είναι μια ιστορία. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στάδιο αυτού του μουσικού δίσκου που εσείς απολαμβάνετε περισσότερο να παίζετε ή που αισθάνεστε ότι είναι πιο επίκαιρο με τη ζωή σας σήμερα? Ή που να το γουστάρετε έτσι περισσότερο?
1: Υπάρχουν κάποια σημεία που μας μιλάνε περισσότερο και μας ανεβάζουν, μας φτάνουν στο υψηλό σημείο, όπως είναι κάποια τα οποία παρομοιάζουμε τη μουσική και την παρουσίασή μας με τα στοιχεία της φύσης, τα αρχαίγωνα που έχουμε μέσα μας όλοι κρυμμένοι, που είναι κάποιοι παραδοσιακοί ρυθμοί, κάποια τέτοια track τα οποία τα απολαμβάνουμε πολύ. Υπάρχει ένα track που είναι και λίγο manifest αυτού που θέλουμε να πούμε και είναι πολύ δυναμικό. Αλλά νομίζω ότι, όπως στη ζωή που όλα τα στάδια τα περνάς και, και είναι μια διαδικασία μάθησης και εξέλιξης, νομίζω ότι το καθένα έχει το σε άλλο χρόνο αυτή η εξέλιξη που γίνεται. Όπως και στο δίσκο, δηλαδή, υπάρχει μια ροή και μια εξέλιξη που νομίζω ότι κάθε πράγμα που είναι εκεί, και οι δύο είμαστε πολύ, ήμασταν όταν το φτιάχναμε ακόμα και όλα, ήμασταν πολύ ok, πολύ καλά με το τι συμβαίνει εδώ και τι συμβαίνει εκεί. Ήταν πολύ πηγαίο αυτό που έγινε και ο τρόπος που δημιουργήθηκε μέσα από πολλές ώρες και τα λοιπά. Οπότε είναι σαν να λες για τα παιδιά σου λίγο. Άμα σε αγαπάς κάποιο περισσότερο, κάποια είναι λίγο πιο όμορφα, κάποια είναι λίγο πιο έξυπνα, αλλά όλα και είναι καλά.
0: Ωραίος.
2: Ωραίος. Και πού μπορεί κάποιος να σας ακούσει σήμερα, είτε ζει στη Βόρεια Ελλάδα είτε κάπου αλλού?
3: Από live δεν έχουμε κάτι προγραμματισμένο. Είχαμε κάποιες προτάσεις, έχουμε κάποιες προτάσεις για Τρίπολη, για Λάρισα, για Χίο, για Σύρο νομίζω, Τζουστίν, κάποιος μας είπε, δεν θυμάμαι.
2: Εγώ.
0: Indie Rock.
2: Indie Rock Festival.
3: Δεν είναι πολύ versatile αυτό που κάνουμε. Είμαστε μια ομάδα 10 ατόμων. Και είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθεί και να χρηματοδοτηθεί και.
2: Εγώ στην Καβάλα ήξερα ότι το καλοκαίρι θα το ξαναπαρουσιάσετε, όχι?
3: Στην Καβάλα θα το παρουσιάσουμε, γιατί είμαστε όλοι εδώ, στο φρούριο της Καβάλας, 24 Ιουλίου. Αυτό συζητάμε τώρα. Και γενικά προσπαθούμε να φτιάξουμε μια σταθερή ομάδα για να μπορούμε να το τρέχουμε και να το μαζί με το χορευτικό κομμάτι, το performance κομμάτι, ας πούμε, εκτός του live, να μπορούμε να το παρουσιάζουμε ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Είναι οι βλέψεις μας. Μας κορυδεύουν, βέβαια. Αλλά είμαστε με σφινωμένη τυρόπιτα στον εγκέφαλο και νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε.
2: Καλά, και δεν σημαίνει κάτι αυτό, το ότι σας κορυδεύουν. Και πριν έλεγε ο Δημήτρης ότι μας κορυδεύανε που φόρουσαμε τη-σερτ μετάλλικα όταν πήγαμε σχολείο και βλέπεις τώρα πώς γυρίζει.
3: Μπράβο, αλήθεια είναι.
0: Είναι η εκδίκηση αυτό, παιδιά.
1: Υπομονή.
0: Γκρουπάκια άλλα έχετε? Καβάλα υπάρχει ενεργή μουσική σκηνή, είστε παράδειγμα προς μίμηση?
3: Όχι, υπάρχει σε διαφορετικά είδη ο καθένας. Έχουμε τους Above the Waves που είναι metalcore, δεν ξέρω πώς το λένε, μπορεί να κάνω και λάθος κιόλα τους τίτλους, γιατί δεν τα πάω καλά.
0: Αυτά τα ψύχρεμα είδη μουσικής.
3: Ναι. Έχουμε κάποιες μπάντες.
1: Γενικά είναι μια δύσκολη πόλη σχετικά, όπως και η επαρχία ολόκληρη στην Ελλάδα, που την έχουμε δει και από την άλλη όψη, όταν γυρνούσαμε με την πάντα, με τους The Dents και παίζαμε. Και η ρουτίνα μιας μπάντας είναι τελείως διαφορετική από μια θεατρική ομάδα, μια χορευτική ομάδα που θα πάει σε ένα θέατρο και θα παίξει και
2: θα παίξει μερικές μέρες και μετά τέλος.
1: Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση και οι πόλεις δεν έχουν πολλές πόλεις κόσμο να το υποστηρίξει, μέρη να το υποστηρίξουν, γενικότερα ήταν λίγο. Η κατάσταση έτσι έχει μια δόση τρέλας και λίγο τη άγνοια κινδύνου για να το κάνεις. Τώρα με αυτό που κάνουμε, που είναι και πιο μεγαλεπίβολο, γιατί πρέπει να κουνηθεί, όπως είπε ο Δημήτρης, μια παραγωγή ουσιαστικά. Το ότι την κάναμε μόνοι μας, ότι έχουμε, φορτώσαμε τώρα σε δύο αμάξια, ας πούμε, τα σκηνικά που φτιάξαμε, τα κουστούμια, όλα τα παιδιά, κάπως φύγαμε έτσι και το κουνήσαμε, πάλι καταφέραμε να κάνουμε ό,τι πιο compact μπορούμε, για να μπορούμε να το κουνάμε με τις δυσκολίες που έχει στον χώρο όπου πρέπει να βρεις τα θέατρο, να σε φιλοξενείς κτλ.
3: Και ό,τι περιγράφουμε και μέσα στο δίσκο για το πώς μπορείς να το κάνεις μόνος σου, όχι μόνος σου, σαν ατομικό,
1: σαν ομάδα.
3: Σαν ομάδα.
0: Δεν είναι κοπλιμέντο αυτό που θα πω, είναι ειλικρινά δηλαδή. Εγώ το ένιωσα αυτό που λέτε, θα μου πείτε καλά πώς το ξέρεις εσύ. Το ένιωσα, δηλαδή ψάχνοντας, είδα ότι, μάλλον μιλάμε για τον πρώτο δίσκο της μπάντας, σας αναζήτησα στο YouTube, νομίζω θα ανεβάσετε και υλικό και εκεί εν καιρό, έτσι?
3: Θα ανέβει και στο YouTube, υπάρχει στο Bandcamp.
0: Στο Bandcamp, εκεί το βρήκα νομίζω, εκεί μου είχε στείλει η Ζουστίν το σύνδεσμο. Οπότε άκουσα ολόκληρο, μου έμεινε αυτό, έτσι είμαι από επαρχία, είμαστε. Ξέρω πως είναι, όντας κι εγώ σαν μουσικός, όχι επαγγελματίας, ερασιτέχνης, αλλά γνωρίζω τις δυσκολίες. Πόσο μάλλον φανταστείτε να είναι και νησί, να περιβάλλεσαι από θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά ταλέντα και στην Καβάλα που δεν βγαίνουν από το σπίτι όσο θα έπρεπε, δεν πάνε στο στούντιο ή δεν έχουν τα μηχανήματα, τα χρήματα. Ναι. Θέλει πολύ κόπο και χρόνο κάτι τέτοιο. Και σας συγχαίρω. Εγώ το ένιωσα και είναι πάρα πολύ καλή παραγωγή. Πρέπει να το ακούσει κάποιος ολόκληρο, επιμένω. Εμείς θα παίξουμε τώρα αποσπασματικά κάποια κομμάτια του δίσκου, αλλά ελπίζω να μπει το μικρόβιο. Ήδη με ρωτάνε αυτοί που μας ακούνε, ωραίο εξώφυλλο, λέει, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, είναι γαμάτο το εξώφυλλο.
2: Είναι απίστευτα επιμελημένο.
0: Πρέπει να ακούσετε
2: δίσκος.
0: Τι έχει μέσα. Είναι τρομερό. Και ήθελα να το έχω σε βινίλιο. Το άκουσα βέβαια online. Το βινίλιο πρέπει να είναι κάτι άλλο.
2: Το βινίλιο είναι όντως κάτι άλλο. Και για πες, Γιώργο ή Δημήτρη, για την επιμέλεια του δίσκου. Νομίζω εσύ, Δημήτρη, να έχεις κάνει.
1: Επιμέλεια των όλων των εικαστικών και όλη η αισθητική προσέγγιση είναι του Δημήτρη, ό,τι βλέπετε στα χέρια σας που κρατάτε.
2: Ναι, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Δηλαδή βλέπεις με τι προσοχή και με τι αγάπη έχει φτιαχτεί κάθε γραμμή. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Και σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, επειδή έχουμε μεγαλώσει επαρχία και όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και που περιέγραψε προηγουμένως Γιώργο, για όταν είχατε την μπάντα, τι σημαίνει να έχεις μπάντα σήμερα. Είχαμε κάνει την ίδια κουβέντα εδώ πέρα στην εκπομπή με τον Δημήτρη, μαζί με τους Μπούγκουλα, τον Δημήτρη και τον Γιώβαν. Είχαμε κάνει δηλαδή και μαζί τους αυτή την κουβέντα για τις δυσκολίες που πρέπει τέλος πάντων να ξεπεράσει σήμερα ένας μουσικός ή μια μπάντα. Ποια είναι η... Το είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά αυτό στα παιδιά, αλλά μου είχαν απαντήσει κάτι. Θέλω να μας πείτε κι εσείς. Τι συμβουλή θα δίνατε? Βέβαια, τα παιδιά μας είχαν πει, εγώ δεν θα δίνα συμβουλή, αλλά εσείς σε κάποιον που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει κάπως από τη θεωρία να περάσει στην πράξη, όσον αφορά αυτά που βιώνει σήμερα, να προσπαθήσει να τα αποτυπώσει μουσικά, τι συμβουλή θα δίνατε?
1: Να πω. Η συμβουλή, να πω ότι η συμβουλή όταν θα δώσω εγώ σε σένα, θα πω κάτι, θα πω στο Δημήτρη, σε οποιοδήποτε, είναι προσωπικό βίωμα, οπότε δεν είναι τόσο συμβουλή, είναι να μοιράζομαι αυτό που έζησα εγώ σε αυτή τη διαδικασία μέσα. Εμείς που γυρίσαμε στην Καβάλα, ας πούμε, που ήμασταν από εδώ, από εκεί, και το 15-16 γυρίσαμε για προσωπικούς λόγους, έγινε συνειδητοποιημένα αυτή η επιλογή του να μείνει σε μια μικρή πόλη με τις δυσκολίες που φέρνει. Αλλά ο μικρό κόσμος που φτιάχνουμε μέσα, η συγκυρία που φέρνει τους ανθρώπους στη ζωή σου καταρχάς, και μετά ο μικρό κόσμος που φτιάχνεις γιατί γουστάρεις και θέλεις να κάνεις αυτό που αγαπάς και είναι ωραίες συνθήκες. Οπότε είτε είσαι στην Καβάλα, είτε είσαι στη Νέα Υόρκη, είτε είσαι οπουδήποτε, νομίζω ότι αυτό που επιτυγχάνεται, έτσι όπως το νιώθουμε εμείς που το κάναμε, γιατί νιώσαμε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε αυτό το δίσκο, ειλικρινά, νομίζω ότι είναι έτερο δεκάτερο. Δηλαδή έχεις δυσκολίες της Καβάλας που δεν μπορείς να το τρέξεις ή οτιδήποτε, αλλά η απόσταση καλύπτεται. Αυτό που βρήκαμε εδώ πέρα δεν ξέραμε αν θα το βρίσκαμε άμα ήμασταν αλλού στις ζωές μας. Οπότε η συμβουλή είναι, βρες ανθρώπους να το επικοινωνήσεις αυτό το πράγμα και κάνε υποχωρήσεις για να παίζεις, γιατί μέσα εκεί θα το βρεις κάποια στιγμή. Θέλει αυτόν τον κόπο, αλλά δεν είναι τόσο κόπος, γιατί είναι το αποτέλεσμα πολύ πιο rewarding από το τι μπορεί να χάσεις αυτή τη διαδικασία. Εν τέλει.
2: Τέλεια, σούπερ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομα θα αξιωθώ, έτσι, έχουμε δώσει μια υπόσχεση, αυτά να μπουν στο podcast του Αιγαίου, που είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου, σε Ήρου Ερμούπολης. Θα μπορούν να τα ακούνε ξανά, να τα μοιραστούν και τα παιδιά αν θέλουν. Οπότε θα υπάρχει αυτή η συνέντευξη, θα τη σώσουμε. Και αν βρω υλικό, θα ήθελα να παίζω πιο συχνά τα 70's steel και αυτά που μου αρέσουν.
2: Ναι,
0: ας λέγεται μεταλμένη έχει... εκπομπή, δεν είμαστε όχι, τόσο ναι. Μανιακοί, εντάξει.
2: Πλέον, εντάξει, όχι, δεν είμαστε τόσο μανιακοί. Πλέον έχει ανοίξει εκπομπή, δεν ξέρω να το βλέπεις. Έχει μπει 70's Agendelic Full στην εκπομπή και χαίρομαι. Και τώρα που προετοιμαζόμαστε να βάλουμε τον ωκεανό, λίγο πριν σας...
0: Ωκεανό, σε παρένθεση λέει Learn Your Place. Ξέρω αυτό έπρεπε να το αναφέρω. Ωκεανός είναι το κομμάτι
2: που θα ακούσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας καληνυχτήσω από τη δική μου την πλευρά. Ήταν μια πανέμορφη συνάντηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι ψυχές μας βρεθήκαν εκείνο το βράδυ, την ημέρα που κιόλας έκανατε ριλί στο δίσκο. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και εύχομαι ο κύριος Γιάννης από Sound Effect Records να μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μου είχε πει ότι θα μας ακούει, οπότε μάλλον μας ακούει.
1: Χαιρετίζω και φιλιά, γιατί τον αγαπάμε πολύ.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Και ήταν εξαιρετική συγκυρία και εκείνη τη μέρα μας έφτιαξε τη μέρα που σε γνωρίσαμε εκεί πέρα και μας επιμίλησες, να ξέρεις
2: και
1: εσύ.
2: Και τη δική μου μέρα φτιάξατε. Και...
3: Sorry, μια πίτσα πεπερώνει, θέλω ακόμα ένα να.
2: Και ο κύριος Γιάννης, όταν πήγα να αγοράσω το βινήλιο σας, από το δισκάδικό του, του μίλησα για τους Μπούγκουλα. Αυτή ήταν η μικρή εκπληξούλα που κρατούσα για σήμερα, που παιδιά είναι, οι Μπούγκουλα είναι τα παιδιά που είχαμε βγάλει στον αέρα πριν από εσάς, που πάλι τέλειως με τυχαία γνωριμία και όλα αυτά βρεθήκαν στον αέρα της εκπομπής, που τελικά δεν είναι τίποτα τυχαίο.
3: Όλο να ξέρεις. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Γυρνάει ο κύριος Γιάννης και μου λέει, θέλω να ακούσω Μπούγκουλα. Γιατί θα, άμα μου αρέσουν, θα γούσταρα πάρα πολύ να βγάλω εγώ το βινήλιο. Και εμένα εκείνη τη στιγμή με διαπέρασε κάτι τρομερό, και αυτό το λέω τώρα πρώτη φορά, είναι live. Μας ακούνε λογικά και τα παιδιά από Μπουγκουλά, γεια σου Δημήτρη και Γιώβαν, και μας ακούει και ο κύριος Γιάννης. Και όλο αυτό έχει γίνει χάρη σε εσάς, Δημήτρη και Γιώργο, και σε σένα Δημήτρη Κορορέ, που έχεις την εκπομπή σου κάθε Τρίτη και είσαι εδώ πεισματικά κάθε Τρίτη στο Λόφο και εκπέμπεις. Και γιατί ήθελα να το κάνω τώρα στην εκπομπή αυτό? Διότι υπό άλλες συνθήκες απλά θα έβαζα τον κύριο Γιάννη και τους Μπούγκλα μαζί σε ένα email. Αλλά επειδή είμαι και εγώ πολύ old school, και επειδή Δημήτρη όταν μιλήσαμε μαζί μου είπες ότι ο κύριος Γιάννης είναι πολύ true και old school, θεώρησα ότι θέλω να του προσφέρω τη μουσική και τον ήχο των Μπούγκουλα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Με έναν τρόπο μέσα από την εκπομπή. Οπότε μόλις ακούσουμε τον ωκεανό, τον δικό σας, που θα μας παρασύρει και ενδεχομένως θα μας εναποθέσει στο σωστό σημείο, θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από Μπούγκουλα, το οποίο το αφιερώνω μέσα από την καρδιά μου στον κύριο Γιάννη, για να ακούσει και εκείνος τα παιδιά που αντίστοιχα σαν και εσάς είναι στην καρδίτσα και προσπαθούν και εκείνοι με τη δική τους τη μάχη να τα καταφέρουν και να εκφραστούν.
1: Τέλεια. 5 δευτερόλεπτα μόνο για τον κύριο Γιάννη που ανέφερες πολύ και τον Εμίλιο από τη Sound Effect. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν υπήρχαν, δεν θα μιλούσαμε ούτε εμείς τώρα, ούτε θα γινόταν τίποτα. Τον Εμίλιο από τη Sound Effect. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν υπήρχαν, δεν θα μιλούσαμε ούτε εμείς τώρα, ούτε θα γινόταν τίποτα. Είναι σπάνιοι άνθρωποι για την εποχή και σπάνιοι να

0: Μόνο να ξαναειδωθούμε και ελπίζω να ακούει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης που εκπέμπουμε από το σταθμό του αυτή τη στιγμή. Να φέρουμε τους Acid Play, το παρακαλώ, στο Indie Rock Festival.
1: Φέρτε μας, ρε παιδιά, άντε.
0: Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ευχαριστούμε,
2: παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Πολλά φιλιά.
2: Καλό βράδυ.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά.
2: Πάμε ωκεανό.
0: Πάμε ωκεανό.

μετά από αυτή την epic συνέντευξη με τους Acid Plato από την Καβάλα, έχουμε ένα ακόμα ελληνικό group για απόψε, και έχω κι άλλο ένα. Δηλαδή σήμερα έχουμε παίξει τρύπες, έχουμε παίξει το νέο αίμα που είναι εδώ, και η Μπούγκουλα ξανά επανέρχονται. Έχω επιλέξει το To Our Deepest Drops, που είναι από το single του 2025, που περιλάμβανε το Pulse και αυτό το κομμάτι.

0: Διπλό σίγγλ λοιπόν, από τους Μπούγκουλα. Και θες να συμπληρώσεις κάτι μήπως?
1: Ναι, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι στέλνω τα φιλιά μου στην Αγγελική και στο Ραφαήλ και στη Βίκη, στην Ειρήνη και στον Νίκο.
0: Γεια σας ρε παιδιά, ευχαριστούμε που μας ακούτε.
1: Ναι, φυσικά. Και στο Music Works στην Πετρούπολη, το οποίο επίσης έχει συντονιστεί και μας ακούει. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε και εσύ πλέον στη Σύρο, Δημήτρη.
0: Μακάρι. Έχουμε ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, λέγεται Indie Rock Festival, με την αιγίδα του Δήμου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαζαρέτων και άλλων χορηγών. Γίνεται κάθε χρόνο, επίμονα, εδώ και 17 χρόνια. Δεν θα μετρήσουμε την COVID εποχή, γιατί θα ήταν 18-19. Από τον Χρήστο Παπαδάκη, ο οποίος θα είναι και αυτός στην εκπομπή σε χρόνο μετέπειτα, θα μας πει για το... Φέτος γίνεται αργά, προς τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Συνήθως ήταν τριήμερο αυτό το φεστιβάλ, έχει καταλήξει να είναι μόνο ήμερο, διήμερο.
1: Λες να έχεις καταφέρει.
0: Μένει να κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τον Χρήστο, έτσι να συνεχίσει αυτό που κάνει αφιλοκερδός όλα αυτά τα χρόνια και να φέρνει και άλλες μπάντες, γιατί δεν φέρνει στην επιφάνεια μόνο τους Συριανούς μουσικούς, που έχει βγάλει πάρα πολλά ταλέντα από τα σπίτια, ανθρώπους που δεν βγαίναν από το σπίτι τους, παίζανε τρομερή μουσική και δεν βγαίναν και είχαν ένα λόγο να βγουν να παίξουν για αυτή τη μία φορά. Είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό. Εγώ το έχω ζήσει σαν πιτσιρικάς. Θέλω να το ξαναδώ να γίνεται. Έχει φέρει ακόμα και από εξωτερικό μπάντες, γιατί όχι να φέρει και αυτές λοιπόν τις μπάντες που αν μη τι άλλο είναι το νέο αίμα. Η Μπούγκουλα, To Our Deepest Drops.

0: επόμενο κομμάτι, μικρή παύση εδώ, να πω ότι είναι το τελευταίο ελληνικό γκρουπ για απόψε, γιατί σπάσαμε όλα τα ρεκόρ. Λευκή Συμφωνία, τιμής ένικεν στο live το πρώτο των Metallica το 1993, ήταν support, παρακαλώ, μαζί με τους The Cult. Πρώτα λοιπόν έπαιζαν Λευκή Συμφωνία, οι οποίοι είχαν χάσει τον drummer τους μόλις σε ηλικία 27 ετών, 7 Μαΐου του 1993. Άρα 33 χρόνια πριν, παίξαν ένα μήνα αμέσως μετά, 27 Ιουνίου νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, με τους Metallica leading act, με έναν διαφορετικό drummer, γερμανό. Η Λευκή Συμφωνία έπαιξε τότε, μεγάλη τιμή νομίζω, ελληνικό group. Ο drummer δυστυχώς πέθανε, δεν πέθανε, απλά αυτοκτόνησε από το βράχο της Ακρόπολης, έπεσε τότε, ήταν μεγάλα news. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή, το αναφέρω όχι για να γίνω δυσάρεστος, που έχουμε ακούσει διάφορες δυσάρεστες ειδήσεις και μιλάμε πια για αύξηση των αυτοκτονιών στη χώρα, είναι κάτι που ανέφεραν ακόμα και Μετάλλικα στη συναυλία, αν το άκουσες. Οπότε ναι, είναι κάτι που μπορεί όντως να ανατραπεί αυτό. Δεν είναι φαντασία, μπορεί όντως να το σταματήσει κάποιος, κάποιοι, αλλά κανείς μόνος του. Οπότε ας το αναφέρουμε και ας μας προβληματίσει λίγο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι αυτό χτυπάει όλο και πιο πολύ την πόρτα νέων ανθρώπων, και κανονικά δεν θα έπρεπε για κανέναν, αλλά ειδικά για τα νέα παιδιά είναι, το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Θεωρώ ότι λοιπόν, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έχουμε όντως αποτύχει σαν κοινωνία, και η μουσική είναι ένα καλό φάρμακο και μπορεί να σώσει από πολλά. Οπότε ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι που είναι το Φεγγάρι Αιμορραγή.
1: Εκείνη χαμογελά ξανά, καθώς περνάει στην άλλη πλευρά από τα μάτια μου.

0: Τα φιλιά μας και στον Αντώνη που κάνει μπάνιο και μας ακούει, μόλις μας έστειλε μήνυμα. Είναι τόσο ακαταμάχητη η εκπομπή σου, Δημήτρη, που οι άνθρωποι μαγειρεύουν, κάνουν μπάνιο, τρώνε και απλά έχουν από πίσω με ιταλμένια και ακούν.
1: Θα το τραβήξουμε και λίγο απόψε.

0: Ήταν το Riding the Storm από τους Running Wild, έτσι, γιατί θα ακολούσε με αυτά που είπαμε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πούμε ότι έρχονται οι Mater άλλη μια φορά. Rime of the Ancient Mariner, αυτό που παίζει τώρα, ένα πολύ αδικημένο κομμάτι, δεν το παίζουν συχνά, θα το ακούσουμε ενδεχομένως σε αυτό το tour, όπως έγινε πέρυσι.
1: Θα το παίξεις, γιατί πριν ανέφερες στο κόκκινο πανί εδώ στα παιδιά ότι το με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσουν, παίζεται σε στοίχημα.
0: Λοιπόν, αυτό θα το έλεγα όχι για το στοίχημα. Για το στοίχημα θα παίζε από μεριάς μου, θα βάζα Alexander the Great.
1: Ωραία, το είπε.
0: Και θα πω και το λόγο, δεν έχουν κάνει ποτέ τη χάρη στο ελληνικό κοινό. Όσο επίμονα και να το ζητούσε, δεν έχουν έρθει και λίγες φορές. Δεν είναι Metallica. Βασικά εντάξει, Metallica το διορθώσαν λίγο τώρα. Δεν είναι και πάρα πολλές. Σημαίνει δεν έχουν έρθει πιο πολλές φορές. Ποτέ, επίμονα εκεί. Ρε παιδιά, σε λίγο καιρό να είστε καλά. Αυτά μάλλον θα σταματήσετε τα βατούρκια. Αυτά κάντε τη χάρη στο ελληνικό κοινό. Παίξτε το εκεί πέρα. Ένα κομμάτι είναι.
1: Εν τω μεταξύ βγαίνει και ταινία σου κινηματογράφου με την ιστορία του.
0: Ναι, το Burning Ambitions, κάπως έτσι. Έχει παιχτεί νομίζω, έγινε πρεμιέρα σήμερα.
1: Όντως σήμερα
0: νομίζω,
1: είναι.
0: Νομίζω, ναι. Στο Δαναό.
1: Ωραία. Ναι. Θα το παίξεις, το Alexander the Great.
0: Oh, στο live. Εγώ
1: άμα
0: πιστεύω ότι θα το παίξει.
1: Άμα δεν το παίξει. Σε στοίχημα, άμα θα το παίξει εσύ.
0: Α, ναι, άμα μπορώ θα το παίξω. Η ζωή είναι για να παίρνει ρίσκα. Όχι για να σκοτωθούμε, ρε παιδί μου, αλλά να παίρνει ρίσκα.
1: Ωραία, τέλεια. Ξέρεις τι, αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θα περιμένει το κοινό σου να μάθει μετά
0: τι
1: σου μέλη.
0: Αν κέρδισα χρήματα.
1: Όχι.
0: Δεν είμαι στοιχηματάκια, δεν έχω νόβιμπετ και τέτοια.
1: Όχι,
0: δεν είμαι, ούτε μπάλα βλέπω.
1: Όχι με αυτή την έννοια, με το αν έπεσε μέσα ή όχι. Αν ο αρχηγός τους εδώ τώρα, του Metal Mania έπεσε
0: θα ήθελα να πέσω. Νομίζω όλη η Ελλάδα θέλει να πέσω μέσα, γιατί προφανώς ξέρω εγώ, μας το χρωστάνε. Όταν το φωνάζουν από κάτω ανά τα χρόνια, άμα τους βάλουμε όλους αυτούς που έχουν πάει στην αυλία, είναι πάνω από μισό εκατομμύριο. Μπορεί να δει τους Metal, δεν μπορεί να είναι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και έχουν βρεθεί εκεί και ζητάνε Alexander the Great, και όλος μας κάνει νούμερα και λέει, αν δεν το παίζω, τι σνομπάρι είναι αυτό, εντάξει. Είναι σνόμπι, Άγγλοι.
1: Είναι
0: σνόμπι, φίλε. Παίξτε το.
1: Βέβαια, ας μην δαιωνίζουμε αυτό το στερεότυπο.
0: Όχι, θα το ανοίξουμε, ρε.
1: Θα περιμένουμε. Όχι, εντάξει, θα περιμένουμε. 23
0: Μαΐου.
1: Είναι
0: Αγγλάρες είναι οι Maiden. Δεν είναι κακό να το πούμε. Είναι, αν πούμε απ' την άλλη όχθη ποιοι υπάρχουν μετάλλικα αυτά, είναι Αμερικάνικος ήχος, από εκεί είναι εδώ, έτσι, British.
1: Ναι.
0: Αυτό, φωνάζει. Θα βγει με τη σημαία, The Trooper εκεί. Αυτά είναι British οι άνθρωποι.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή σου τη Τρίτη μετά την.
0: Άμα θέλουν να γκρεμίσουν τα στερεότυπα, να πάνε να παίξουν Alexander the Great. Αν ακούς Dickinson.
1: Ακούς Dickinson.
0: Ναι. Αλλιώς θα ανάβω εγώ τις φωτοβολίδες από κάτω. Θυμάστε τι έγινε το 2022, όταν ήταν η τελευταία φορά 23. Σταματήσει τη μέση του κομμάτιου το Number of the Beast.
1: Ναι.
0: Τα πήρε στο κράνιο. Λες και δεν έχει δει βλακίες σε live ο Dickinson 50 χρόνια, ξέρω. Κάποιος άναψε φωτοβολίδα, τον πήραν οι κάπνες.
1: Θέλει συμμορφωμένο κοινό.
0: Ναι, έχω άσμα, έχω αυτό, αφήστε με να τραγουδήσω. Εντάξει, τον έπιασε τον Diva. Οκ, okay, εκτό, δεν γουστάρει φωτο. Έχουν ξαναγίνει αυτά στην Ελλάδα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έχει βγει με πυροσβεστήρα ο Dickinson το 99.
1: Βέβαια έχουν προηγηθεί τώρα οι Metallica και όλος αυτός ο ντόρος που έχει δημιουργηθεί. Και παίζουν και στο ίδιο στάδιο, στο ίδιο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω αν θα έχει καταλαγιάσει. Η σκόνη είναι ακόμα στον αέρα, σηκωμένη. Του τη χρωστάνε πολλοί Έλληνες. Είμαι σίγουρος ότι μέσα σε τόσο κόσμο θα υπάρχουν κάποιοι εξυπνάκηδες οι οποίοι θα έχουν πάρει μαζί τώρα πέρα την πλάκα φωτοβολίδες και θα το κάνουν για κάποιον. Το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό γιατί το χρωστάνε.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε.
0: Ο τύπος σταμάτησε στη μέση το κομμάτι. Έφυγε τη σκηνή και ξαναγύρισε. Ναι, δεν είχε λόγια το κομμάτι. Έπαιζε Number of the Beast Mute η φωνή. Τα πήρε και ξαναγύρισε. Του λένε άντε πίσω τώρα να το τελειώσουμε. Δεν σταματήσει. Αν επαγγελματίε. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Αλλά ρε βρασίδα. Εντάξει, δεν το βάλανε και στο. Δεν σου το δώσανε να το κρατάς κιόλας. Από κάτω ήταν.
1: Λοιπόν, Dickinson, επαναλαμβάνω τα λόγια σου, Δημήτρη.
0: Αλλάξαν
1: να γκρεμίσει τα στερεότυπα. Alexander the Great.
0: Ναι. Έκανε και ότι τραγουδάει στο live το δικό του. Τι είναι αυτά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε. Φεύγουμε από το προβλεπόμενο όριο. Δεν θα βάλουμε αυτόματο. Θα κάνουμε λίγο ακόμα. Προβλέπονται αυτά. Η εκπομπή γίνεται live. Και θα συνεχίσουμε έτσι χαλαρά με Maiden. Γιατί γουστάρουμε Maiden. Και γουστάρουν και ο παδί μας Maiden. Ideas of Mars. Αφού ακούσαμε λίγο από το Rime of the Ancient Mariner, είχαμε τους Acid Play το πιο πριν. Έχουμε με εσένα το αστέρι της εκπομπής, το Φωτεινό που με οδηγεί. Και η Ζουστίνη ήρθε λοιπόν σήμερα από την Αθήνα, όπου μένει, στην γενέτειρά της, για να είναι στην εκπομπή μου. Θα μπορούσε να έρθει οποιαδήποτε άλλη μέρα, αλλά ήρθε. Είναι η εκπομπή μας πλέον, έτσι. Επιρροές από κόκκινο πανί εδώ. Και το επόμενο Σάββατο θα είμαι στους Maiden. Την επόμενη Τρίτη θα έχουμε και άλλα αφιερώματα. Θα πούμε πώς ήταν αυτό και τι παίξαν εν τέλει. Αν δεν παίξω το Alexander the Great, απλά δεν θα κάνω καμία αναφορά στους Maiden. Θα πούμε σε άλλο group.
2: Θα κάνεις τέτοιο πράγμα? Το λες σοβαρά στον αέρα?
1: Παίζει, θα το πω ξανά, ναι. Θα το πω.
2: Ακούσατε, φίλοι και φίλες, εάν δεν ξεκινήσει με Alexander the Great, δεν θα κάνει καμία αναφορά, που σημαίνει
1: Maiden,
2: ότι...
1: δεν τους έχω χάσει από το 2007, ό,τι live έχουν έρθει Ελλάδα. Και θα συνέχιζα να το κάνω. Πρέπει να ξανάρθουν.
2: Ωραία, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Άμα δεν, δηλαδή, δεν το παίξουν τώρα, να πούν παιδιά, δεν θα το παίξουμε αυτή τη συναυλία, θα το ξαναπαίξουμε την μεθεπόμενη που θα έρθουμε για τον Δημήτρη Κορορό. Εντάξει, μπορεί να μην το πουν αυτό, αλλά παίξουν το Alexander, παιδί μου. Εγώ το έχω, που δεν είναι το αγαπημένο κομμάτι, το κάνω έτσι, μα απέχει μίλια.
2: Απλά θέλεις να αισθανθείς, ναι, αυτή την κάψα που θα, θα διαπεράσει τον κόσμο μόλις το ακούσουν να ξεκινάνε με αυτό.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Υπομονή, Δημήτρη.
1: Κάναν τον ντεμπούτο του κομματιού σε άλλη χώρα. Εγώ πιστεύω κάποιος σου έχει πει τώρα την παραγωγή, κάποιος σου το έχει ψιθυρίσει, το παίξετε για να μην το πολιτικοποιήσουμε εμείς, ότι και καλά το κάναμε, δεν το είχαν παίξει ποτέ live. Το παίξαν σε άλλη χώρα, το Παρθενικό. Μην πούνε, το κάναμε εδώ και γίνει κάποιος συμβολισμός. Γι' αυτό λένε σπαστική τώρα σε αυτά. Μην το μας παρεξηγήσουμε.
2: Καλά, αυτό που λες τώρα μπορεί να ισχύει.
1: Παίζει. Δηλαδή ένα έξυπνο manager αυτό μπορεί να του το είπε, ότι παιδιά κάντε το έτσι, μην το βαφτίσουν και δικό τους αυτοί, ξέρεις. Anyway, δεν πειράζει, εδώ είμαστε για να διορθώνουμε τα λάθη, έχουν μια ευκαιρία να το κάνουν αυτό 23 Μαΐου, θα έχει άνθραξ, ξανά θα μου είναι πολύ περίεργο να είμαι στο ΆΚΑ, να ξέρεις.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πολύ ποιο περίεργο θα είναι το συναίσθημά σου, ποιο είναι το συναίσθημά σου τώρα που το σκέφτεσαι, το ότι θα ξαναβρεθείς εκεί μετά από τη συναυλία των Μετάλλικα?
1: Θα ήθελα να είστε εκεί. Βασικά θα είμαι κερκίδες αυτή τη συναυλία, όχι αρένα. Θα είμαι καλό παιδί, πιο ήρεμο. Αλλά θα μου λείπετε, θα είμαι με άλλη παρέα. Θα είμαι πιο ήρεμα. Έτσι θα βγάλω πιο πολλές φωτογραφίες. Γιατί στη Μετάλλικα δεν ήταν διαροπάλο αυτά. Ίσα ίσα που έβγαλα κάποια.
2: Τι να βγάλουμε, αφού ήμασταν μπροστά στα κάγκελα.
1: Το κρατάμε. Αυτό το βγάλαν όλοι οι άλλοι.
2: Ισχύει. Αν μπορούσες να βάλεις έναν τίτλο σε αυτή τη συναυλία, ήταν «Βγάλανε όλοι
1: οι
2: άλλοι».
1: Ναι, αυτό. Δουλεύαν οι άλλοι για μας. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είδα πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Έβγαλα εγώ κάποιες ωραίες φωτό. Αυτές θα μείνουν. Οι πιο πολλοί θα μείνουμε εμείς. Αυτό θα μου είναι λίγο περίεργο. Αλλά οκ, θα είναι και διαφορετική σκηνή. Αυτά μπορεί να είναι διαφορετικές από την κερκίδα. Θα την παλέψω, πιστεύω.
2: Ναι, καλά.
1: Θα την παλέψω. Αλλά μακάρι να κάνουμε ξανά τέτοια στο μέλλον, έτσι.
2: Συνεχίζουμε πλέον, το είπαμε, και με τον Στέφανο, ο οποίος μας ακούει, ναι. Ο οποίος παρεπιπτόντως να αναφέρουμε, δεν το αναφέραμε ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα, ότι πήρε πτήση από την Κρήτη την ίδια μέρα.
1: Ναι, ο Μάνι ήρθε από την ίδια, από την Κρήτη με αεροπλάνο, προσγειώθηκε
2: Ελευθέρως
1: Βενιζέλο.
2: Έχει μείνει πίσω.
1: Πήγε να νερατζιώτησα. Κατέβηκε, είδε Μετάλλικα το επόμενο πρωί. Εγώ ίδιος τον ξύπνησα.
2: Πετούσε 9 ώρα το πρωί
1: για να κάνει το αεροπλάνο. Τον ξύπνησα, σηκώθηκε, πήγε ξανά, πήρε το αεροπλάνο και δούλευε την ίδια μέρα.
2: Ο συμμαθητής μας και αυτός από 7 χρόνια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι, λέγεται πίστη. Και μπράβο του, γιατί άλλοι δεν ακολουθήσαν ενώ είχαν την ευκαιρία. Εντάξει, είναι σημαντικό. Αν έχει κάποιος την οικονομική δυνατότητα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έτσι. Και στεναχώριες να έχεις, αυτό εδώ λέγεται φάρμακο. Εκεί που σου προσφέρουν. Οπότε, όσοι έχετε την δυνατότητα οικονομικά, μπορείτε να το κυνηγάτε λίγο παραπάνω, μην μιζεριάζετε. Όσοι δεν την έχετε, πάλι να το κυνηγάτε το όνειρό σας και κάποια στιγμή θα έρθει. Και στεναχωρήθηκα και πάρα πολύ για τον κόσμο που ήταν απ' έξω, που δεν μπορούσε να βρει εισιτήριο. Και έβλεπα βίντεο ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα να δώσουν αυτά τα χρήματα.
2: Ήταν απ' έξω και το γούσταραν.
1: Και ήταν απ' έξω και το γούσταραν και πάλι.
2: Λοιπόν, εμένα με συγκίνησε αυτό, δεν με στεναχώρησε. Με συγκίνησε.
1: Γιατί έκανα τον εαυτό μου εικόνα, φαντάζεσαι να ήμασταν.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Όχι.
2: Και αυτοί μεταξύ τους προφανώς τα αισθανθήκανε και κάτι να τους συνδέει, σαν κοινό συνέστημα το ότι ήταν έξω. Εμένα με συγκίνησε αυτή η εικόνα, δεν με στεναχώρησε. Και αν θέλω να πω κάτι, είναι ότι η κοινωνία πάντα θα αλλάζει και θα εξελίσσεται και θα μετεξελίσσεται σε κάτι άλλο. Ας μην σταθούμε στους ανθρώπους που πάνε στις συναυλίες και είναι όλη την ώρα στα κινητά τους ή πήγαν απλά για να πούν ότι πήγαν. Ας σταθούμε στους ανθρώπους, καλή ώρα σαν και εμάς, που αυτό που τους συνέδεσε ήταν οι παιδικές μας μνήμες και η φιλία μας η μακροχρόνια και το ότι θελήσαμε να ταξιδέψουμε για να βρεθούμε στο ίδιο μέρος. Δηλαδή, ας σταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που υπήρχαν πολύ ανάμεσά μας, δεν ήμασταν μόνοι εμείς.
1: Να κλείσουμε με αυτό, και το τελευταίο κομμάτι των Evanescence, το Who Will You Follow. Θα πούμε μετά καληνύχτα και σε όσους, για όσες είναι ακόμα μας ακούνε online ή στα ραδιόφωνα.

0: αυτό το κομμάτι για κλείσιμο, τον Evanescence καινούριο, πριν 6 μέρες λοιπόν κυκλοφόρησε. Κάπου εδώ έρχεται το τέλος, μετά τις 12. Λίγες φορές κάνουμε τέτοιο κλείσιμο, συνήθως μάλλον η εκπομπή προγραμματισμένα τελειώνει στις 12. Οπότε απόψε, χάρη σε σένα, είχαμε τους Acid Plato, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε κομμάτια που δεν υπάρχουν online σε YouTube. Αυτά θέλω λίγο ψάξιμο, Bandcamp και τέτοια, και έχουμε και το βινίλιο εδώ, έχω και εσένα, ελπίζω να ξανάρθει σύντομα. Ευχαριστώ όλους και όλες που μας ακούσατε, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και Ζουστίν, σου δίνω τη σκυτάλη, ραντεβού εμείς την επόμενη Τρίτη.
1: Σταχωριέμαι πάρα πολύ που πέρασε τόσο γρήγορα, πέρασε νερό. Βρίσκομαι ακόμα στην υπερδιέγερση του να πάρω το πλοίο, να είμαι στο κατάστρωμα, να προετοιμάζω τη σκέψη μου και τον ενθουσιασμό μου για την εκπομπή, και ξαφνικά τώρα λες ότι έχει τελειώσει. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, πέρασα πάρα πολύ ευχάριστα. Ήταν νομίζω η αγαπημένη μου εκπομπή, Δημήτρη, θα το πω αυτό στον αέρα. Ήταν η αγαπημένη μου εκπομπή σήμερα, και λόγω του περιεχομένου και λόγω του ότι συζητήσαμε με τα παιδιά, αλλά και λόγω της υποστήριξης που έχουμε πάρει από όλο τον κόσμο που μας ακούει, τους ακροατές και τις ακροάτριες, που όταν δέχεσαι τέτοιο κύμα αγάπης και στήριξης και προσοχής, είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχει, Δημήτρη, και που υπάρχει η εκπομπή σου Metalmania, που όπως έχουμε ξαναναφέρει σε άλλη εκπομπή, είναι η πιο παλιά εκπομπή στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του Αιγαίου. Και θα ήθελα να πω στον αέρα για το δικό μου κλείσιμο, ότι σήμερα που ζούμε σε αυτή την εποχή που όλα γίνονται γρήγορα, που μπορείς οποιοδήποτε βίντεο ή οποιοδήποτε ηχητικό αρχείο, μουσική και τα σχετικά, να το περνάς γρήγορα και να το κάνεις fast forward, και πριν καν ακούσεις την αρχή να πηγαίνεις στο τέλος, και κάπως αλληγορικά πλέον μπορούμε να πούμε ότι το ζούμε αυτό στη ζωή μας σε πολλές διαστάσεις και πτυχές της καθημερινότητάς μας. Αυτή η εκπομπή, ακριβώς επειδή είναι ραδιόφωνο, δεν μπορείς να την περάσεις γρήγορα, ούτε μπορείς να κάνεις skip κάποια κομμάτια και να φτάσεις κατευθείαν στο τέλος. Είναι μια διαδικασία όπως τον παλιό καλό καιρό. Πρέπει να είσαι εκεί, παρόν και παρούσα. Και αυτό κάναμε σήμερα με πάρα πολύ κόσμο, και που μας άκουσε και που συνομίλησε μαζί μας. Και αυτό για μένα, μαζί με τη μουσική, είναι και αυτό φάρμακο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

struggle.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό, καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό, καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό, καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη, 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό, καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό, καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα, αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.